0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σαν οι ώρες του πολέμου μας ορίζαν και η άμμος της ερήμου μας κρατούσε. Σε λιμάνια σαν οι ώρες του πολέμου μας ορίζαν και η άμμος της ερήμου μας κρατούσε.

Σε φαντάζομαι όμως τώρα κάπου να είσαι εκεί μακριά και να ζεις δίχως τα ίδια να θυμάσαι, καθώς του χρόνου τα σημάδια στην καρδιά έχουνε πάψει να σε κάνουν να φοβάσαι. Μα σαν και εμένα, που και που κι εσύ θα ξαρυπνάς το βράδυ εκείνο στη Βεγγάζη, σαν ζητάς αυτόν τον έρωτα απόγνωσης θα ξαρυπνάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και Επισκόπου ημών Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, το καταγίν αέρα και θάλασσα φιλοχρίστου ημών στράτου και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ορία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και δωρητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτόν και πάντων ημών των προσευχών.

Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννήθα εν τα προπάντων των αιώνων, πως εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδι, ου τα πάντα εγένετο. Τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίας κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεχθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας του και στετεύρους. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, και εκ του Πατρός εκπορευόμενων, των Συμπατρή και Υιό, συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

το η βασιλεία σου, γεννηθεί το το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς...

Ιερά Μητρόπολης Διδημοτή Χώρης Θιάδος και Σουφλίου. Κυριακή 1η Λουκά, 27 Σεπτεμβρίου 2026. Μία ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνει, αγαπητοί, σήμερα ο Κύριος σε κάθε άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί να γίνει δικός του γνήσιος μαθητής. Από τον ίν ανθρώπους έσι ζωγρών, δεν υπάρχει πιο σημαντική υπόθεση από το να αξιωθεί κάποιος να σαγηνεύει τους ανθρώπους για λογαριασμό του Χριστού. Η πιο ευγενική χειρονομία είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας και να ζήσουν στην ασφάλεια της θεϊκής προστασίας. Πολλοί προσπάθησαν και προσπαθούν να σαγηνεύσουν τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι έχουν κίνητρα κατώτερα και ιδιωτελή. Προσπαθούν να ψαρέψουν τους ανθρώπους για να τους εγκλωβίσουν στα δίκτυα της αμαρτίας και του κακού. Θρησκείες, ιδεολογίες, ομάδες, πολιτικά κόμματα, οργανώσεις, εκμεταλλευτές, ύποπτες εταιρείες και ποικίλα συμφέροντα αλλιεύουν ανθρώπους για να τους κάνουν εργάτες των κατώτερων σκοπών τους. Στην εποχή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της διαδικτυακής πληροφορίας υπάρχουν καινούργια δίκτυα για να αλλιεύσουν ανθρώπους σε ιστότοπους αμφίβολης ποιότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που στοχεύει στη σαγήνη των ανθρώπων με σκοπούς αδιευκρίνιστους. Όλα αυτά έχουν σκοπό να εγκλωβίσουν τους ανθρώπους και όχι για να τους ελευθερώσουν. Έχουν σκοπό την εκμετάλλευση και την επίτευξη υλικών συμφερόντων. Πολλές φορές προσπαθούμε να σαγηνεύσουμε τους άλλους για να κερδίσουμε τον θαυμασμό τους ή για να εκπληρώσουμε αμαρτωλές επιθυμίες μας. Ο διάβολος απλώνει και εκείνος τα δικά του πλοκάμια για να μας εγκυστρώσει στην αμαρτία και να μας απομακρύνει από τον Θεό. Ο Σωτήρας όμως και λυτρωτής του κόσμου Ιησούς προσπαθεί να σαγηνεύσει τους ανθρώπους από τη θάλασσα του ψεύδους και να τους οδηγήσει στο ασφαλές λιμάνι της αλήθειας και της ζωής. Για τη σωτηρία του κόσμου χρησιμοποιεί διαχρονικά τους μαθητές του που εργάζονται φιλότιμα για τη δόξα του Θεού και της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι που υπακούν σε κάθε εποχή στο προσκλητήριο του Χριστού. Από τον ίν ανθρώπους έσι ζωγρών και ανταποκρίνονται με φιλοτιμία. Έτσι εκπληρώνουν την πιο σπουδαία αποστολή που μπορεί να αναλάβει κάποιος, την αλίευση των ανθρώπινων ψυχών στην ασφάλεια της αγάπης του Θεού. Ο μεγαλύτερος τίτλος που μπορεί κάποιος να διεκδικήσει για τον εαυτό του είναι να προσεγγίσει κάθε πονεμένο, κάθε απογοητευμένο, κάθε πλανεμένο, κάθε κουρασμένο και απελπισμένο από την ασχήμια του κόσμου για να τον αγκιστρώσει στη χαρά, στην ελπίδα, στην αλήθεια και στην ελευθερία του Ιησού. Για να κερδίσουμε τον τίτλο του πνευματικού αλλιέως είναι απαραίτητο να έχουμε διάκριση για να πλησιάζουμε τον κάθε άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή με τον σωστό τρόπο και να χρησιμοποιούμε τα εύστοχα λόγια που θα τον συγκινήσουν και θα τον φέρουν κοντά στον Χριστό. Χρειάζεται επίσης να έχουμε τιμιότητα και συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στη ζωή μας. Όχι μόνο να πιστεύουμε αυτά που λέμε, αλλά και να τα βιώνουμε. Όταν τα λόγια εκφράζουν το βίωμα και την εμπειρία μας, τότε χτυπούν στο κέντρο της καρδιάς του ακροατή και των μεταμορφώνουν. Το παράδειγμα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα και το πιο ηχηρό κήρυγμα. Για να έχουμε την τιμή να είμεθα αλλιείς ανθρώπων, χρειάζεται επίσης να έχουμε διάθεση εργατικότητας και ακατάβλητη φιλοτιμία. Να είμεθα διατεθειμένοι να δουλέψουμε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς αντιπαραθέσεις, με ακούραστες προσπάθειες να επιμένουμε ευγενικά και αθόρυβα για να ρίχνουμε τα δίχτυα του Θείου Λόγου στα θολά νερά της κοινωνίας, προκειμένου να συλλαμβάνουμε τα λογικά ψάρια της ευλογημένης σαγήνης του Χριστού. Χρειάζεται επίσης να έχουμε πνεύμα θυσίας και υπομονή, διότι θα δεχτούμε σφοδρό πόλεμο στη προσπάθεια να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά στον Θεό.
θα δεχτούμε περιφρόνηση, αποκλεισμό, κακία, επιθετικότητα, ρατσισμό, ειρωνία, επειδή είμαστε οι ψαράδες του Χριστού. Θα χτυπηθούμε από όλες τις δυνάμεις του σκότους με σκοπό να αποτύχουμε στην αποστολή μας. Θα χρειαστεί να διαθέτουμε και την κατά Θεόν παιδεία που θα την αποκτήσουμε από την προσωπική μελέτη και καλλιέργεια. Πρέπει να είμεθα πλούσιοι πνευματικά για να δώσουμε, διότι ού καν λάβεις παρά του μη έχοντες. Αγαπητοί μου, ο Κύριος καλεί τον καθένα μας να γίνει αλλιεύς του Χριστού. Ας ψαρέψουμε στις κοινωνίας τα θολά νερά κοπάδια ανθρώπων για να απολαύσουμε όλοι μαζί τη σωτηρία και τη λύτρωση που μας ετοίμασε ο Σωτήρας και λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός. Αμήν.

Να ανακοινώσουμε ότι αύριο Δευτέρα θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Την Πέμπτη, πρώτη του μηνός, 9 η ώρα το πρωί θα τελεστεί Αγιασμός. Και το Σάββατο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Επίσης, την Πέμπτη, πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, από την Πέμπτη ξεκινάει να χτυπάει η καμπάνα στις 6 ο Εσπερινός, και την πρώτη του μηνός, πάλι την Πέμπτη, εορτάζει η Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα την Αγία Σκέπη, την Παναγία μας Αγία Σκέπη. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη θα τελεστεί 6.30 ώρα το απόγευμα ο Εσπερινός ο Πανηγυρικός, και την άλλη μέρα το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ενώ το βράδυ της Πέμπτης θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία για τον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνη. Για το λόγο αυτό, την Πέμπτη το πρωί έχουμε βγάλει λεωφορείο. Για όσους ενδιαφέρονται, θα φύγουμε από εδώ 8 και κάτι και η επιστροφή θα είναι 1 το μεσημέρι. Πάμε στο μοναστήρι, θα έρθετε μάλλον στο μοναστήρι να προσκυνήσετε στη Θεία Λειτουργία, εν συνεχεία στο Λαογραφικό Μουσείο μία επίσκεψη εκεί, κάπου να πιούμε μάλλον τον καφέ σας, να τον πιείτε στο μοναστήρι, στο Λαογραφικό Μουσείο επίσκεψη και επιστροφή μέχρι το μεσημέρι, γιατί κάποιες κυρίες είπαν ότι το ολοήμερο είναι δύσκολο και θα κουραστούν, οπότε μέχρι τη 1 να ξέρετε ότι θα είστε πίσω στην Ορεστιάδα. 5 ευρώ είναι η συμμετοχή, όσοι από εσάς επιθυμείτε μπορείτε να το δηλώσετε στην Επιτροπή. Την Πέμπτη 8 και 10 θα φύγει από εδώ το λεωφορείο για την Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής.

των επουρανίων ζωοποιών φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητην, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετήσιον.

Ο ευλογώντος, ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τις επισυπεπιθώτες σου όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς εν τη δόξα σου εν τη δική σου δυνάμει και μην καταλείψει εμάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε και σε Εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσε καδί και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταδένεξ πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: και άφεσιν των αυτής αμαρτιών παρά Χριστώ το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Κυρίου δεηθόμενο Θεός των πνευμάτων και Παϊσαρκός, που τον θάνατον καταπατήσεις, τον διάβολον καταργήσεις και ζουν το κόσμο στον δρυσάνους, αυτός Κύριε ανάπαυσουν και την ψυχή της και κειμένης ζούλης ευθαλίας, εν τόπο χωρών, τόπο φωτεινών, τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύν λείπκε στεν αγμός πάνω μάρτημα των παραυτής πραχθέν εν λόγω, η έργο, η διανύουσα καθώ και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Ό,τι και στον άνθρωπο σου ζήστη και είχα αμαρτήσει, εγκαρμό εκτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο αλήθεια του κυρίου Δεϊθόμε.
0: Ό,τι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση τη κεκειμένη δούλη σου ευθαλία, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου.

0: Πια πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας, αυτού Μητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των και Πολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου, το έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού πάντων των Εναδριανού Πόλη και Θράκη Διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος, Παρασκευής της Θαυματουργού, Παρασκευής της Επιβατινής των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Καλλιστράτου, ο και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελύσει και σώσε ημάς.

Θα υπενθυμίσω και πάλι την πανήγυρη της Ιεράς Μονής και να πω στην αγάπη σας ότι η Αγία Σκέπη γνωρίζουμε όλοι ότι είναι η Παναγία μας. Η κανονική της εορτή και το όραμα το οποίο είδαν στην Κωνσταντινούπολη έγινε την 1η Οκτωβρίου, γι' αυτό και γιορτάζουμε 1η Οκτωβρίου. Όμως, όταν καθιερώθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να μετατεθεί η γιορτή της Αγίας Σκέπης στις 28, έτσι ώστε να γιορτάζει η Παναγία μας μαζί με την Εθνική Επέτειο, διότι η Παναγία μας στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και γενικότερα σε όλες τις μάχες της Ελλάδος μας, που όλες ήταν αμυντικές, ήταν αυτή η οποία πάντοτε πρέσβευε, πάντοτε και με εμφανίσεις ακόμα εμψύχωνε τους άνδρες μας επάνω στα βουνά, αλλά και πάντως στα πεδία της μάχης. Έτσι λοιπόν, η Αγία Σκέπη, την οποία ιδιαιτέρως τιμούν και εορτάζουν και οι Βαλκάνιοι λαοί, αλλά και οι Ρώσοι, την 1η Οκτωβρίου, και το υπενθυμίζω αυτό γιατί θα μου πείτε κάποιοι, μα μετά από λίγες μέρες πάλι Αγία Σκέπη, πόσες Αγίες Σκέπες υπάρχουν? Είναι η Παναγία μας, η οποία, όπως πολλές φορές σας έχω πει, έχει πολλά ονόματα. Η Φανερωμένη, η Παναγία της Τίνου, η Παναγία η Αδριανοπολίτησα, η Παναγία η Ελεούσα. Έτσι, είναι και η Παναγία η Αγία Σκέπη, γιατί ακριβώς στο όραμα που είδαν στην Κωνσταντινούπολη η Αγία Σκέπη έβγαλε το μαντήλι από το κεφάλι της και το άπλωσε, όπως καλή ώρα είστε όλοι εδώ, το εκκλησίασμα, και το άπλωσε πάνω στο λαό και απλώθηκε αυτό πάνω από την πόλη και δηλώνει έτσι την προστασία της Παναγίας μας στον πιστό λαό, αλλά και στο έθνος μας γενικότερα. Σας καλούμε λοιπόν όλους στην Ιερά Μονή την Τετάρτη 6.30 ώρα στον Εσπερινό, αλλά και το πρωί της Πέμπτης στον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, να τιμήσουμε την Παναγία μας, ένα μοναστήρι το οποίο δεν πήρε το όνομα της Αγίας Σκέπης τυχαία, γιατί ακριβώς είναι το βορειότερο μοναστήρι, άρα από εδώ πάνω η Αγία Σκέπη με τα χέρια της τα ανοιχτά και το μαντήλι της το απλώνει πάνω από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θράκη και στον Εύρο μας. Σας περιμένουμε λοιπόν στην Πανήγυρη να συνεορτάσουμε και να τιμήσουμε την Παναγία μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Χρόνο που είχαν περάσει μαζί στο Παρίσι, διότι έτσι την είχε γνωρίσει, εκείνος είχε φύγει με υποτροφία, είχε τελειώσει εδώ τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχε φύγει το 1938 τον Ιούλιο με υποτροφία στην Γαλλική Σχολή Καλών Τεχνών, την λεγόμενη Μποζά, μαζί με τον Μόραλι, με τον οποίο ήταν συμφοιτητές όλα εκείνα τα χρόνια.
3: Και έχετε και φωτογραφίες μέσα από αυτές τις συναντήσεις.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και γνώρισε εκεί την κοπέλα αυτή, η οποία λεγόταν Μουν, την οποία... με τον οποίο ερωτευθήκανε, περάσανε μαζί τις τελευταίες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Αυτός αναγκάστηκε να γυρίσει, όπως και όλοι οι φοιτητές και οι άλλοι Έλληνες που ήταν στο Παρίσι, τον Αύγουστο του 1939 στην Ελλάδα, πιστεύοντας, και αυτό είναι το παράδοξο, πιστεύοντας όλοι τους ότι θα επιστρέψουν σε λίγες μέρες. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι σε 15 μέρες θα ξεσπούσε ο πόλεμος. Λέγανε πολλοί ότι δεν είναι δυνατόν 20 χρόνια μετά αυτό το τρομακτικό πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να είναι τόσο τρελή η ανθρωπότητα ώστε να πάει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν χωρίσανε ο Νίκος και η Μουν.
4: Μάλιστα.
3: Και από εκεί και πέρα.
2: Αυτά τα αναπολούσε ακριβώς. Εκείνος πήγε στον πόλεμο, τραυματίστηκε στο Αλβανικό, είχε μια, στο πόδι του είχε μια αναπηρία 33%.
3: Ενθουσιάστηκε μετά με την αντίσταση με το ΕΑΜ.
2: Ακριβώς, μπήκε στην αντίσταση και όλα αυτά με την καθημερινότητά του, τα κρασιά που έπινε στις ταβέρνες, τους φίλους του, το τι έκανε στο... ταυτόχρονα δούλευε στο Υπουργείο Παιδείας, στο Τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών, το σημερινό Υπουργείο Πολιτισμού. Της περιέγραφε πως προσπαθούσε να βρει τροφές, χρώματα,
3: αυτά όλα για τους... Είναι τρομερό ο τρόπος που εσείς μπήκατε στην έρευνα για δύο πράγματα. Από τη μία να ανακαλύψετε τέλος αυτήν την ερωτική αναμονή με τη Μουν, να την ψάξετε κι εσείς και να μην αποκαλύψω στους αναγνώσεις τι ακριβώς κάνατε γι' αυτό. Και από την άλλη μια ιστορική μαρτυρία που είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο τοπόσημα, πόλεις, τοπία, όλα αυτά τα ανακαλύψετε και τα ξαναδιηγήσετε. Και λέω, και σας γοήτευσε μάλλον τόσο αυτή η ερωτική αναμονή όσο και η ιστορική μαρτυρία, έτσι δεν είναι, στο βιβλίο.
2: Ναι. Αφενός το γράμμα αυτό, το οποίο της λέει συνέχεια ότι είναι ερωτευμένος μαζί της, ότι θα έρθει να τη βρει, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος, παρακολουθεί τις εξελίξεις κτλ. Τελειώνει την ημέρα της απελευθέρωσης, την απελευθέρωση της Αθήνας, τον Οκτώβριο του 1944. Και εκεί αρχίζω εγώ να... αρχίζει η δικιά μου συνεισφορά στην έρευνα, ας πούμε, λέγοντας ότι τέλειωσε όλο το γράμμα, έχω σχεδόν οικειοποιηθεί αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι αυτός στέλνει γράμματα, εκείνη δεν απαντάει, και αναρωτιέμαι, ζει, πέθανε, ήτανε καλή καλλιτέχνης, όπως αναφέρει ο ίδιος, ο Μόραλς του έλεγε ότι αυτή η κοπέλα έχει σπουδαίο ταλέντο. Mm. Έγινε κάτι, έγινε ζωγράφος. Ναι. Δεν είχα κανένα στοιχείο. Μόνο αυτό το Μουν, το οποίο κιόλας ήταν υποκοριστικό, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι ο ονόματος. Ρωτούσα άλλους φίλους και μου λέγανε δεν ξέρουν από πού προέρχεται αυτό το όνομα.
4: Ναι.
2: Και αρχίζει λοιπόν μία, το βιβλίο συνεχίζει μετά την παράθεση της επιστολής αυτής ερωτικής του ημερολογίου της κατοχής, αρχίζει η έρευνα για να βρω τη Μουν και για να αναπλάσω τις ημέρες που πέρασαν μαζί. Αυτές τις δύσκολες ημέρες που εμείς τις παρακολουθούμε με τρόμο, γιατί ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Ξέρουμε ότι τους μένουν λίγες ημέρες μέχρι να ξεσπάσει αυτή η καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακολουθούμε τον κόσμο στη Γαλλία, στην Ελλάδα, να ερωτεύεται, να χορεύει, να πηγαίνει στις δουλειές του. Και γνωρίζουμε την ίδια στιγμή ότι οι μέρες τους τελειώνουν. Ο Νίκος και η Μόν χωρίζονται στις 15 Αυγούστου του 1939 στο λιμάνι της Μασσαλίας και πιστεύουν ότι θα ξαναβρεθούν. Βρεθήκαν, δεν ξαναβρέθηκαν, βρήκα τη Μουν. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που αφήνω ακριβώς του βιβλίου
3: και το κάνετε
2: μέχρι την τελική του κατάληξη.
3: Το νόστιμο του πράγματος είναι ότι το κάνετε με έναν τρόπο που δεν ξέρω αν είναι και μυθοπλασία. Εσείς ξέρω ότι δεν είναι μυθοπλασία, γιατί πολλά πράγματα που ας το πούμε φανταστήκατε και συμπληρώσατε βασίζεται σε φοβερή έρευνα που κάνατε, την οποία την ανακαλύπτουμε και αυτήν μέσα στο βιβλίο.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Μπήκατε στον πειρασμό να το κάνετε και λίγο πιο μυθιστόρημα καμιά φορά?
4: Το υπαγόρευε κατά κάποιο τρόπο και τη ίδια η ιστορία σας οδήγησε τα βήματά σας έτσι το να κινηθείτε σε αυτό το μη συμβατικό, ας πούμε, μη συνηθισμένο τρόπο γραφής?
3: Ναι.
2: Ναι, σωστά, έτσι είναι. Και παρασύρθηκα. Θέλω να πω ότι και βυθίστηκα στον ελληνικό Μεσοπόλεμο, στα ταξίδια στην Ελλάδα, γιατί η κόρη του από το Μεξικό είχε, επειδή ήταν, όπως σας είπα, είχε πράσει τη ζωή της ψάχνοντας για τον πατέρα της, είχε βρει απίστευτα ντοκουμέντα που ευτυχώς κρατούσε μαζί του ο Μπαλόγιαννης και τα είχε φέρει μαζί του και στην Αμερική, ημερολόγια που είχε γράψει το Άγιον Όρος που πέρναγε από τη Θεσσαλονίκη το 34, το 35, γράμματα που του στέλναν οι φίλοι του στην Αμερική, και όλα αυτά έγιναν ένα υλικό το οποίο μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω όχι μόνο για να γράψω, για να βρω το χαρακτήρα του, αλλά και να ξαναμπω στη ζωή των προγόνων μας. Δηλαδή, τους έβλεπα, ξέρετε, όλη η Ελλάδα χόρευε το Μεσοπόλεμο, είναι απίστευτο, δεν το φανταζόμουν.
3: Belle Époque.
2: Ήταν ένα πολύ περίεργο συνέστημα το να μπαίνεις, να βλέπεις τα μαγαζιά, τα οποία πηγαίνανε, το τι τρώγανε. Αυτά τα βρήκα από απίστευτους πηγές.
3: Ναι.
2: Οδηγούς της Αθήνας του 1935, της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας. Διάφορες διαθρηβές οι οποίες δεν υπάρχουν και μιλάγανε, ας πούμε, για το χορό στο Μεσοπόλεμο, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ένα σωρό τις πηγές, τις οποίες νομίζω ότι μπόρεσα να τις αναπλάσω και ουσιαστικά
3: και μας χαρίσατε
2: εκτός
3: αυτό...
2: από τη βιογραφία του Μπαλόγιαννη να είναι βιογραφία μιας εποχής.
4: Ανοίξατε κάποια συζήτηση για μεταφορά του βιβλίου.
3: Θες να το δεις σε τέτοιο
4: τελεία. Είτε σε σειρά είτε στο σινεμά.
3: Σειρά γίνεται φοβερή πάντως.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος μου έχει κάνει αυτή την ερώτηση.
4: Μα το λέει
3: αλλά
4: το ίδιο.
3: Τι, όχι, μέχρι στιγμής.
2: Είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, και είναι και ένα οικονομικό εγχείρημα.
4: Είναι,
2: δεν είναι απλό.
3: Είναι φοβερό να
2: πρέπει
3: το δει.
2: Πρέπει κάποιο να το δει, να το διαβάσει, να το κάνει εικόνα στο μυαλό του.
3: Νομίζω κάτι θα έχουμε στο μέλλον, γιατί είναι πραγματικά έτοιμο για τέτοιο. Τώρα, τώρα που είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν να γράψετε κάποιο άλλο βιβλίο μετά από αυτό, με την έννοια ότι ποια έρευνα πρέπει να γίνει και πόσο θα σας πάρει αυτό το πράγμα.
2: Έγινε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί με ρωτάνε πολύ, γράφεις κάτι άλλο? Πρώτα απ' όλα λέω ότι είμαι ζαλισμένος από την
3: αν είναι να το γράψετε με τον ίδιο τρόπο, αν είναι να το γράψετε, δηλαδή θα σας πάρει, δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Όταν το σκέφτεσαι αναδρομικά, λες πως είναι δυνατόν. Ναι, αλλά δεν ξέρει ποτέ κανείς.
3: Να σας πω και μια ερώτηση τώρα, έτσι πέρα από τα τετριμένα εδώ πέρα, που αν μπορούσε να διαβάσει σήμερα αυτό το βιβλίο που γράψα τον Νίκος ο Μπαλόγιαννης, τι πιστεύετε ότι θα σας έλεγε?
2: Ήταν μυστήριος άνθρωπος, από ό,τι
3: καταλάβει.
2: Ναι.
3: Καταλάβαμε αυτό.
2: Ναι, ήταν μυστήριος άνθρωπος, πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Θεωρώ ότι και να μου έλεγε ότι θα ήταν ευχαριστημένος, διότι με αυτό το βιβλίο βγήκε από την αφάνεια και νομίζω ότι θα ήθελε πολύ, αγωνιζόταν μέχρι την τελευταία στιγμή να βρει την αναγνώριση, την οποία δεν την έβρισκε, αν και η δουλειά του στην Αμερική. Από ό,τι μου είπανε και Έλληνες τέτοιων κριτικοί, οι οποίοι ήταν ενδιαφέρουσα. Στην Αμερική έκανε μεταλλοτυπογραφίες. Είχε βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιεί το μέταλλο για να κάνει εικόνες με διάφορες ψηφίδες. Φανταστείτε τα ψηφιδωτά, αλλά σε μέταλλο. Έφτιαχνε μεγάλες τυπογραφίες, μάλιστα τις λύαινε με ένα περίεργο τρόπο, έτσι ώστε όταν το φως έπεφτε επάνω τους να παίρνουν χρώμα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πατέντα και έκανε αρκετή δουλειά στην Αμερική. Μάλιστα είχε κάνει μια τεράστια τοιχογραφία στα γραφεία της Pfizer, τα κεντρικά γραφεία της Pfizer στη Νέα Υόρκη. Και όταν το ανακάλυψε αυτό, είχε ενδιαφέρον, διότι περιμέναμε όλοι μέσα στην καραντίνα, περιμέναμε όλοι το εμβόλιο για το COVID της Pfizer.
3: Σωστά. Πώς και θα
2: πρόσφατα,
3: ζωή.
2: Πρόσφατα, επειδή πριν από την ώρα που τέλειωνα το βιβλίο, η Pfizer άλλαξε γραφεία, έφυγε από τα κεντρικά, πούλησε το κτίριο, και το κτίριο θα γινόταν πλέον διαμερίσματα και θέλησαν, δεν τους έκανε πλέον, δεν χρειαζόταν η τεράστια αυτή μεταλλοτυχογραφία που υπήρχε στο λόμπι, ας πούμε, του κτιρίου. Και έγινε μια, ξεσηκώθηκε κόσμος για να μην χαθεί, και γράφτηκε για ένα πάρα πολύ μεγάλο άρθρο ολοσέλιδο του New York Times με τη φωτογραφία του Μπαλόγιαννη, και κατά κάποιο τρόπο την ίδια περίοδο που έβγαινε το βιβλίο ξαναθυμόντουσαν οι Αμερικάνοι αυτόν τον Έλληνα εικαστικό για το έργο του.
3: Τρομερό.
4: Εικαστικός και
3: η ζωή κάνει κύκλους και πραγματικά είναι γεμάτες τέτοιες ιστορίες αυτό το βιβλίο, που νομίζω ότι και μετά το βραβείο που πήρατε από το περιοδικό Αναγνώστη περιμένουν και άλλες διακρίσεις, είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Περισσότερα στην εκδήλωση επί τόπου εδώ.
3: Στην εκδήλωση με τον Γιώργο Σχαμπαρδόνη την Τρίτη, έτσι δεν είναι?
2: Την Τρίτη, 7.30 ώρα, στο
3: βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης. Κύριε Μανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλώς να ανηφορήσετε.
3: Θα τα πούμε και από κοντά.
2: Καλή σας μέρα. Μπορώ να ανέβω στη Θεσσαλονίκη.
3: Και εμείς. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε πολύ χρόνο, γιατί ήξερα ότι είχε και μια υποχρέωση τώρα στην τηλεόραση σε τρία ο κύριος Αμανίτης. Θα το δούμε και από κοντά. Χρήσα, τελειώνει με έναν τρόπο το βιβλίο, δεν θα πω πόσο, που κάνεις μια...
4: δεν θα πεις.
3: Γιατί κάνεις, ναι.
4: Διαβάζουμε δηλαδή, ότι έχει και αστυνομικό, ναι, έτσι είναι, ναι. Και χουντάνι.
3: Και τελειώνει με κάτι που δεν περιμένεις ότι θα το διαβάσεις. Μάλιστα. Δεν το είχες υπολογίσει καθόλου. Λοιπόν, για να μην το πω, θα μου δώσεις αμοιβή.
4: Ήδη λίγο μας το χάλασε, γιατί μας είπες ότι στο τέλος πρέπει να περιμένουμε κάτι που δεν το περιμένουμε.
3: Όχι,
4: λίγο εδώ τώρα.
3: Πάντα σε κάθε βιβλίο δεν πρέπει να το περιμένεις αυτό.
4: Όχι, μερικά κλείνουν όπως περιμένεις.
3: Θα σου δώσω ένα αντίτυπο, αλλά θα δώσω και στους ακροατές.
4: Βέβαια.
3: Αντίτυπα. Να δώσουμε. Έτσι.
4: Να δώσουμε, να πούμε ότι πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα 2313-33-8401. Το ξαναλέω, 2313-33-8401. Τηλεφωνήστε για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο.
3: Ναι. Και ή στείλετε μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Ένα από τα δύο αντίτυπα, ο αγνώμονες στο Ματαρό, προσφορά των εκδόσεων Μετέχμιο.

0: Πάμε θέατρο τώρα, Τάσο. Πάμε στο θέατρο ΤΑΦ, όπου έρχεται πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα από την Bloom Theatre Group. Είναι η υπαρξιακή κωμωδία της Κάρολ Φρεσέτ. 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός. Αν η ζωή σου σας ενδιαφέρει, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Παράσχου και της Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Αν σου λέει κάτι ο τίτλος, είναι αυτός ο μεγάλος τίτλος. Το είχαμε συζητήσει και πάλι, γιατί ένα πρώτο δείγμα της παράστασης αυτής πήραμε στην ανοιχτή σκηνή. Ήταν όμως τότε το ξεκίνημα. Και η παράσταση αυτή λοιπόν ήρθε και επιστρέφει τώρα μετά το ντεμπούτο της, ας πούμε,
1: στο θέατρο ΤΑΦ.
0: Θέατρο ΤΑΦ λοιπόν τώρα, και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ηθοποιό Άννα Μαρία Γάτου για να συζητήσουμε εν ώψη της πρεμιέρας. Καλημέρα, κυρία Γάτου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, όντως είχατε ξεκινήσει την άνοιξη, έτσι, κάνατε ένα πρώτο, ας πούμε, βήμα τότε με την ανοιχτή σκηνή, άρα έχετε ήδη και ένα feedback, ας πούμε, έχετε μία πρώτη εικόνα από το πώς μίλησε με τον κόσμο η παράσταση αυτή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα έτσι πολύ διασκεδαστικό έργο. Είναι μία κωμωδία της Carol Freshet, δεν έχει ανέβει ξανά στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
2: Και πραγματεύεται τη ζωή ενός μοναχικού άνδρα, ο οποίος επινοεί κάθε μέρα μια διαφορετική, έτσι λίγο αλλοπρόσαλη δουλειά, και προσπαθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο λίγο να βρει τη θέση του στον κόσμο, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο Σιμών Λαμπρός, έτσι.
1: Εσείς ποια είστε στην παράσταση?
2: Λοιπόν, ο Σιμών αποφασίζει να παρουσιάσει έτσι αυτή την απόπειρα και να αφηγηθεί τη ζωή του μαζί με δύο φίλους του, την Αταλή και τον Λεό.
1: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι τον πλαισιώνουν, ας πούμε, σε αυτή την αφήγηση και κάνουν διάφορους ρόλους στη ζωή του. Στην ουσία, κάθε μία από αυτές τις ημέρες επινοεί μια διαφορετική δουλειά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με όλα τα συμβατικά επαγγέλματα που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Όπως, έτσι, κάνα δύο παραδείγματα.
2: Όπως, παράδειγμα, καυσταντέρ συναισθημάτων. Λέει, ας πούμε, σε αυτή τη σκηνή έχετε να κάνετε μια δύσκολη οικογενειακή συζήτηση, ένα ερωτικό καυγαδάκι, να μαλώσετε με έναν ξένο στο δρόμο, θα το αναλάβω εγώ. Δεν χρειάζεται να σας βαραίνουν αυτά.
0: Βρίσκει η δουλειά, βρίσκει κόσμο που ενδιαφέρεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι έτσι κάθε του απόπειρα, επειδή δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε, τον οδηγεί στην επόμενη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ενδιαφέρουσα.
2: Είναι μια διαρκής αναζήτηση.
0: Ο Κασκαντέρ είναι χρήσιμος κάποιες φορές, φυσικά.
1: Ειδικά για να μαλώνει στον δρόμο με κάποιους. Ωραία.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Άλλη, και σε τι άλλο δοκιμάζεται, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι και πολύ τάλαντος.
2: Ναι, ας πούμε, ένα ακόμα επάγγελμα που μπορεί... δεν σας τα πω τώρα και
0: όχι,
2: όλα.
0: Όχι, όχι,
1: εντάξει.
2: Είναι, ας πούμε, ο προσωπικός θεατής. Δηλαδή, αν ψάχνει κάποιος να δώσει νόημα στο κλίμα που μπορεί... δεν σας τα πω τώρα και
0: όχι,
2: όλα.
0: Όχι, όχι, όλα.
1: Εντάξει.
2: Είναι, ας πούμε, ο προσωπικός θεατής. Δηλαδή, αν ψάχνει κάποιος να

0: Ναι, έχει πιάνει πάρα πολύ αυτό το κείμενο και το ζήτημα της, της ταυτότητας.
1: Σωστά.
0: Το πώς δηλαδή η δουλειά μας ορίζει, το πώς ψάχνουμε τον εαυτό μας.
1: Εδώ εμπροκειμένου δεν τον ορίζει αφού αλλάζει συνεχώς παιδεία, έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Αλλά ψάχνει, ναι, ψάχνει να οριστεί μέσα από κάτι.
2: Αναζήτηση ταυτότητας, δηλαδή το ναι, παλιό αυτό ζήτημα που αφορά ως καλλιτέχνες.
1: Έχετε δίκιο, γιατί συνήθως όταν συστήνεσαι με κάποιο καινούριο, λες το όνομά σου και μετά λες με τι, και με τι ασχολείσαι και θα πεις την επαγγελματική σου εδώ ενασχόληση.
0: Ναι, είναι ρόλοι που καλούμαστε να αναλάβουμε και να επαναλάβουμε και είναι και ένα ζήτημα έτσι λίγο που πιάνουμε και στην παράταση αλλά και πρόκειται να κάνουμε και μια ανοιχτή συζήτηση στις ναι, 4 του Οκτώβρη με μια οργανωσιακή ψυχολόγο, την Μέρη Σπαθάρη, που θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή για το πώς μπορεί να μας ορίζει ή να μην μας ορίζει η δουλειά μας, ναι, για το πώς συνδεόμαστε μέσα από αυτούς τους ρόλους και πώς έτσι, αυτά τα θέματα αναδύονται και στην παράσταση.
1: Δώσατε και ένα πολύ ωραίο τίτλο σε αυτό τον κύκλο των συζητήσεων. «Δουλεύω, άρα υπάρχω».
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα πράγματι που θα πέρασε από το μυαλό πολλών από εμάς mm-hmm, και περνάει και πολλές φορές όταν δεν δουλεύεις. Όταν βρεθείς άνεργος και εκεί μπαίνουν και τέτοια ερωτήματα. Αν υπάρχεις όντως όταν είσαι άνεργος.
0: Μα έτσι ακριβώς ξεκινάει και η παράσταση. Ξεκινάει ο Σιμών και λέει επί του παρόντος είμαι άνεργος, αλλά δεν θα είμαι για πολύ. Mm-hmm. Οπότε θα σας μιλήσω για την συναρπαστική ζωή μου, για το πώς δηλαδή αναζήτησα. Δηλαδή μιλάει ας πούμε για αυτή την αναζήτηση στην ουσία, στην παράσταση.
1: Είναι όμως και αισιόδοξος ο Σιμών, έτσι, δεν τα βάζει κάτω.
0: Είναι αισιόδοξος και είναι και πάρα πολύ ρομαντικός. Δηλαδή, μια ιστορία που τρέχει παράλληλα είναι ότι αλληλογραφεί στην αγαπημένη του που βρίσκεται στην Αφρική, την Ναταλή, που τυχαίνει να έχει το ίδιο όνομα με τη φίλη του που είναι επισκηνής και αφηγείται την ιστορία, και τη στέλνει ερωτικές επιστολές. Παράλληλα, και τις μιλάει κιόλας για όλα αυτά που τον απασχολούν σε σχέση με αυτά που συναντάει στη ζωή του, στην προσπάθειά του δηλαδή να βρει μια δουλειά.
1: Διανθισμένο δηλαδή, όλα αυτά με... Ναι, κάτι θα λέγατε, σας διέκοψε.
0: Ναι, ότι κάθε μέρα δηλαδή ξεκινάει ηχογραφώντας μια κασέτα για την φίλη του την Ναταλή και της αφηγείται την κάθε του απόπειρα.
1: Πολύ
0: στην ουσία πρόκειται για μια παράσταση που είναι έτσι θέατρο μέσα στο θέατρο. Γιατί την ώρα που βλέπουμε ας πούμε την αφήγηση, η αφήγηση σπάει και μπορεί να τους βλέπουμε να μαλώνουν, να διορθώνουν κάτι, να το ξαναπιάνουν από την αρχή. Έχει δηλαδή ένα πολύ έντονο κωμικό στοιχείο.
1: Ναι, εδώ αυτό ετοιμάζομαι να πω, ότι όλα αυτά διανθισμένα με χιούμορ. Υπάρχει άφθονο χιούμορ στην παράσταση, έτσι, το οποίο πώς προκύπτει από την κατάσταση, από ατάκες ας πούμε, κυρία Γάτου.
0: Έχει έτσι ένα που έχει, θα έλεγα, ένα κινηματογραφικό ρυθμό. Είναι ένα πολύ καλογραμμένο κείμενο, το οποίο βασίζεται και στην ατάκα, αλλά κάπως και οι αποτυχίες, ας πούμε, είναι που πολλές φορές να μας κάνουν να γελάμε ή να ταυτιζόμαστε με δικές μας έτσι δύσκολες στιγμές.
1: Ιδιαίτερα δημοφιλής η Κάρολ Φρεσέτ, να πούμε, παρότι το συγκεκριμένο έργο δεν το έχουμε ξαναδεί στην ελληνική σκηνή. Έχουμε δει όμως άλλα έργα της. Τι πιστεύετε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της, έτσι που την κάνει ενδιαφέρουσα ως θεατρική συγγραφέα?
0: Θα έλεγα ο υπαρξιακός προβληματισμός που έχουν τα κείμενά της. Ότι παρότι μπορεί να προσεγγίσει κάτι με κωμικό τρόπο, έχει μέσα ένα έτσι λίγο πιο βαθύ φιλοσοφικό νόημα. Μιλάει για πράγματα που μας απασχολούν όλους, αλλά μέσα από μια πιο κομική ματιά στα πράγματα.
2: Μάλιστα. Τώρα, εσείς την ανεβάσατε την παράσταση στην ανοιχτή σκηνή. Δεν ξέρω, αυτοί που την είδαν, τι σας είπαν, εστίασαν κάπου συγκεκριμένα?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήραμε πάρα πολύ ωραίο feedback για την παράσταση. Τόσο για το κείμενο, όσο και για έτσι λίγο τον εικαστικό τρόπο που έχει στηθεί. Και θέλαμε, γι' αυτόν τον λόγο θέλαμε και τόσο πολύ να την επαναλάβουμε, γιατί έτσι είχαμε πολύ καλή ανατροφοδότηση. Και στην ουσία ξεκινάμε τώρα, ξεκινάει η σεζόν του Θεάτρου Τάφη, η πρώτη παράσταση που θα ξεκινήσει.
1: Και ήρθατε και ανανεωμένη τώρα νομίζω η παράσταση, έτσι, γιατί βλέπω...

0: καινούργια κοστούμια, κάτι καινούργιο από πνοή. Ξαναδουλεύτηκε.
1: Ναι, έχουμε και μία αντικατάσταση. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου που ήταν στην προηγούμενη διανομή, έτσι, επειδή βρίσκεται στην Αθήνα φέτος, θα έχουμε αντικατάσταση το Λευτέρη Κωνσταντίνου, οπότε έτσι θα είναι έτσι και μία...
0: Κωνσταντίνου παραμένει.
2: Κοντά.
0: Πείτε μας και για την Bloom Theater, κύριε Γάτου, έτσι, για τη δουλειά που κάνει αυτή η ομάδα.
1: Λοιπόν, η ομάδα έχει συσταθεί από εμένα, την Μαρίνα Κωνσταντινίδου και τον Ανδρέα Παράσχο. Είμαστε έτσι απόφοιτοι του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών. Και κάπως έχουμε ξεκινήσει από το 2019 και έτσι θέλουμε να φέρνουμε στην πόλη κείμενα που μας ενδιαφέρουν, που μας αφορούν, που μπορεί να μην έχουν ξαναπαιχτεί και να τα στείλουμε έτσι λίγο με τους δικούς μας όρους και με τη δική μας ματιά. Έχει πάει πολύ ωραία μέχρι τώρα. Έτσι, πέρσι είχαμε κατεβάσει τους μεθυσμένους του Ιβάν Βιρπάγια στην Αθήνα. Είχαμε κάνει και το The Effect, ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους που είχε πάει στο Θέατρο Αυλαία και στο Θέατρο Αμαλία. Και η τρίτη μας δουλειά πέρσι ήταν το 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός. Που επειδή ταξίδευσε λίγο, έτσι θέλαμε πολύ να το ξαναφέρουμε.
0: Έχουμε την κίνησή μας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θεατρικά κάτι γίνεται, έτσι δεν νιώθετε κι εσείς τον τελευταίο καιρό?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πηγαίνει θέατρο. Θα θέλαμε να πηγαίνει περισσότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, κινούνται κάπως τα πράγματα. Μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε λίγο και το πώς φαίνεται η δουλειά μας στον κόσμο. Αλλά κάπως ναι, υπάρχουν ομάδες που...
0: Ακριβώς.
1: Έτσι βοηθάνε, ας πούμε, στο καλλιτεχνικό τοπίο της πόλης.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για
2: Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, έτσι, πρεμιέρα, 9 η ώρα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή, ναι, στις 9:30.
2: 9:30.
1: Και η παράσταση θα παίζεται για 3 Παρασκευοσαββατοκύριακα.
0: Πολύ ωραία.
1: Παρασκευή και Σάββατο 9:30. Και Κυριακή στις 8.
0: Για να υπάρξει και η συζήτηση, έτσι. Κυριακή. Ωραία. Έχουμε και τη συζήτηση.
2: Θέατρο
1: ναι, ναι, ναι.
2: Στάση Φλέμινγκ με το μετρό, τσακ, φτάνει.
1: Ναι,
2: δίπλα στο μετρό είστε εσείς.
1: Αυτό είναι εύκολο, ναι. Είναι εύκολη πρόσβαση πια.
2: Έτσι, ωραία.
0: Πολύ λοιπόν, ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Η Άννα Μαρία Γάτου ήταν μαζί μας και συζητήσαμε για την παράσταση αυτή με τον ωραίο τίτλο «7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός». Αν η ζωή του σας ενδιαφέρει.
2: Ο οποίος αν την παίζει Έλληνας ηθοποιός πρέπει να λέγεται Κωνσταντίνου οπωσδήποτε, από ό,τι κατάλαβα.
0: Κάνει πρεμιέρα, να πούμε, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τάφ, όπως είπαμε, και εμείς έχουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-33-84-01. Το ξαναλέω, 2313-33-84-01. Πάρτε τώρα.
2: Πάρτε στηλεμήνυμα.
0: Γράψτε Viber, ναι.
2: Viber 6930 078 228.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος σας χρωστάμε τα ονόματα των νικητών, τόσο για το βιβλίο Αγνοούμενος του Ματαρώα, του Νίκο Αμανίτη, όσο και για το θεατρική παράσταση, δεν θα πω όλο τον τίτλο τώρα, το Σίμων Λαμπρός.
1: Θα το πω εγώ. Λοιπόν, 7 ημέρες από τη ζωή του Σίμων Λαμπρός, αν η ζωή του σας ενδιαφέρει.
0: Ξεκινήσουμε ανάποδα.
1: Πάμε θέατρο, μια που το είπες έτσι. Η κυρία Αναστάντζου και ο κύριος Ηλίας Τριανταφυλλίδης κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είπαμε είναι για την Παρασκευή, θέατρο ΤΑΦ στις 9 η ώρα.
0: 9.30.
1: Τα ονόματα θα υπάρχουν. Ναι, 9 να σπάει κανεί.
0: Να πάνε καλύτερα 9.
1: 9 και κάτι. Εντάξει,
0: με το μετρό να πάνε. Με το μετρό που θέλουν να πάνε. Εντάξει.
1: Ναι, με το μετρό πάντως έχεις δίκιο. Είναι
0: τα
1: δίπλα.
0: Τα ονόματα στην
1: θα υπάρχουν
0: είσοδο,
1: στο ταμείο. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και το βιβλίο του κ. Νίκο Μανίτη, ο Αγνοούμενος του Ματαρώα, κερδίζουν ο κ. Νίκος Βιτσόπουλος και η κυρία Νίκη Κωνσταντινίδου. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους.
1: Πολύ ωραία. Προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια μικρή ματιά σύντομη στην ανάρτηση την καθιερωμένη
0: θέλεις
1: του
0: ανάρτηση.
1: Πρωθυπουργού. Ναι, ήδη υπάρχει αυτό το κυριακάτικο ραντεβού, το οποίο αυτή τη φορά φυσικά η βασική αναφορά πια είναι στα ελληνοτουρκικά. Μετά από όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε, εννοείται επίσης γίνεται αναφορά στην τρέχουσα συγκυρία, στην διεθνή αβεβαιότητα, στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
0: Γιατί θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί να πρέπει να αναφέρει. Α, επειδή έκανε τις επαφές και στο Σαν Φρανσίσκο εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά και στα ζητήματα των τιμών της ακρίβειας.
0: Ναι, αναφέρεται και στην προστασία της κατοικίας που το πούμε αυτό, ξεχάσαμε να το πούμε, ότι την εβδομάδα που πέρασε ενεργοποιήθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έτσι, με τους οφειλέτες που μπορούν να ζητήσουν ξεχωριστή ρύθμιση για την κύρια κατοικία τους, συνενώντας τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Ας πούμε, δίνει και παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, αν ένας χρωστά συνολικά 300.000 ευρώ και έχει κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ, παράλληλα έχει άλλα ακίνητα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, με τη νέα δυνατότητα μπορεί να ζητήσει να προστατευτεί ξεχωριστά η κυρία κατοικία του και να ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη ακίνητη. Καλό είναι να μην φτάνουν αυτά, δεν θέλω να τα ακούω και πολύ αυτά. Μιλάει και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και για τρεις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην προσπάθεια για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, για την συνεργασία, την επαγγελματική εκπαίδευση, συνεργασία και φυσικά το δημογραφικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο.
1: Αλλά και για τον τουρισμό, όλα δείχνουν, φθινοπόριασε λέει ο Πρωθυπουργός, η τουριστική κίνηση όμως συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι η χρονιά θα κλείσει πολύ θετικά. Ήδη στο πρώτο επτάμηνο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αυτά, με αυτές τις ειδήσεις θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε
0: το 1ο του Οκτωβρίου, Σάββατο.
1: Το 1ο Οκτωβρίου, έτσι θα υποδεχθούμε παρέα τον Οκτώβριο.
0: Ναι,
1: Θρύς Ανανουστάσος Ρέτζιο στα μικρόφωνα, μην βιάζεις από τώρα. Φθινόπωρο είναι και ο καιρός είναι και ξέρεις.
0: Γιατί θέλω να αρχίσω να λέω, ξέρεις ποιο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Ζωή Κουτελοπούλου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όπου και αν βρίσκεστε.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Καθώς, όπως είπε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Στη διάσκεψη του Μονάχου για τη μεταναστευτική πολιτική, καθώς και στη συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης των 5 κρατών του Core Group, συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της έκρηξης το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο στην Πλάκα. Κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις 6 σωρούς. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με το Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανούς, 2 αδέρφια και τις συντρόφους τους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, μία από τις γυναίκες δίνει τον τρίτο μήνα κοίησης. Η διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της φωνικής έκρηξης που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του, ενώ την βαθιά θλίψη της για το θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας ότι η Αμερικανική Πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Αύριο η αναλυτική έλεγχη της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι προβλέπονται για σήμερα σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Στον απεγκλωβισμό από αυτοκίνητο μιας γυναίκας και ενός άνδρα από το Ισραήλ προχώρησαν οι πυροσβεστικές αρχές στα πολιτικά Βιωτίας. Είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δρόμο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Χειροπέδεσε έναν 45χρονο, πέρασαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στην περιοχή της Περαίας. Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν 3 ασύρματοι, εκ των οποίων ένα συντονισμένο σε συχνότητες της πυροσβεστικής, εξοπλισμός της αστυνομίας, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι και κονκάρδες, 4 φάροι με μαγνήτη, χειροπέδες, μία κουκούλα full face και ένα πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που έφερε το πρόσωπό του. Ένας 59χρονος προωθούσε σκευάσματα που εμπορεύονταν η εταιρεία του από τη Βουλγαρία, τα οποία υπόσχονταν ότι με την κατανάλωσή τους μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα στα αλκοτέστ. Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Τα σχολεία του ΡΙΑΤ θα λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα εν μέσω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σήμερα στους γονείς των μαθητών. Συναγερμός στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Βέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με περιστατικό κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την Αμερικανική Αεροπορία στην Κομιτεία Gloucestershire. Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε αυτοκίνητα, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Και να κλείσουμε τον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig. Ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig. Μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ, Κυριακή πρωί, πανόραμα επικαιρότητας. Στα μικρόφωνα η Ελένη Ιατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλή σας ημέρα και Αλέξανδρε, συνεχίζεται και σήμερα ελεύθερη είσοδος στα μουσεία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, για να πάμε στο μουσείο θέλει να βάλουμε καύσιμα όμως.
1: Θα τα βάλουμε.
0: Εκτός να πάμε με το μετρό.
1: Θα πάμε τα πόδια για να είμαστε και σε καλή φυσική κατάσταση.
0: Εντάξει, ρε παιδί, φροντίζουν, ρε παιδί.
1: Βοηθάει ο καιρός.
0: Δίαιτα. Λοιπόν, και σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, βλέπω στην ανάρτησή του, πρώτη λέει πρώτη
1: προτεραιότητά μας, την Κυριακάτικη ανάρτηση, που είναι μια ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε.
0: Έτσι.
1: Προτεραιότητά μας, είπε, το κόστος ζωής. Σε αυτό θα δώσει έμφαση. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, είπε χαρακτηριστικά, σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, να το εδώ παντρεύεται, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Πολλά έβαλε στο τραπέζι, πρέπει να τα δούμε να γίνονται πράξη.
0: Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και να λάβουμε υπόψη ότι ήδη στη Γερμανία μειώνουν 17 λεπτά το λίτρο την βενζίνη.
1: Δεν ξέρουν όμως αν αυτό θα πάει στην τσέπη του καταναλωτή. Υπήρχε και αυτή η επισήμανση, αν θα μείνει κάτι στην εταιρεία δηλαδή, και τι θα περάσει στον καταναλωτή.
0: Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχει το ζητούμενο με τους φόρους, γιατί όντως υπάρχει ένα θέμα, καθώς στην χώρα μας πληρώνεις φόρο για τα χρήματα που βγάζεις, πληρώνεις φόρο για τα χρήματα που ξοδεύεις, ΦΠΑ, για τα χρήματα που βγάζεις φόρος εισοδήματος, για τα χρήματα που ξοδεύεις το ΦΠΑ, φόρο για τα πράγματα που σου ανήκουν, δηλαδή ένφια, και βέβαια φόρος για τα πράγματα που ήδη έχεις αγοράσει με χρήματα από φορολογημένα χρήματα. Αυτό το πράγμα, η πολλαπλή φορολόγηση, η οποία συμβαίνει και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει και αυτό το δικό του ΦΠΑ. Είναι απίστευτα πράγματα. Να πούμε ότι κυβερνητικά στελέχη έλεγαν τότε, ο κύριος Κυριανάκης πιο συγκεκριμένα, είχε φωτοτυπήσει μία απόδειξη και έλεγε από αυτά τα 80 ευρώ, τα 20 είναι το καύσιμο, τα υπόλοιπα 60 πληρώνεται τους μετακλητούς του Τσίπρα, τα ταξίδια του Κουίκ κλπ. Τώρα βέβαια από τα 100, 120, 130 ευρώ που πρέπει να έχεις για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, είναι περίπου αντίστοιχες οι φορολογικές επιβαρύνσεις.
1: Πάντως ούτε τότε ούτε τώρα πήραξε κανείς τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε φορολόγησε, όπως μας έλεγε χθες ο υπεύθυνος τομεάρχης ενέργειας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τα δηληστήρια.
0: Ναι, με τη διαφορά όμως τότε είχαμε μνημόνια, τότε είχαμε από πάνω μας την Τρόικα. Και από τα μνημόνια βγήκαμε το 18 και έχουμε 26.
1: Αλέξανδρε, βοήθησέ με, γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα λόγω και της προϋπηρεσίας σου και της θητείας σου μέσα στη Βουλή. Ακούμε στο εξωτερικό η φορολογία. Υπάρχουν χώρες βόρειο-ευρωπαϊκές που η φορολογία πάει 50%, 60% οριζόντια. Δεν θα έφτανε όλη αυτή η κατατιμισμένη φορολογία ένα 60% στο εισόδημά μας, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά? Δηλαδή είναι καλύτερα να πληρώναμε 50 και 60% φορολογία, λες?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τον συνειρμό
1: σου. Θέλω να σου πω, στην Ευρώπη πληρώνουν, ναι, έχεις εισόδημα 100 χιλιάρικα.
0: Το είπαμε χθες.
1: Τα 50 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα, ναι, θα πάνε στους φόρους. Δεν μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, μιλάμε γενικά.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είναι επιμέρους οι φόροι.
0: Ναι, ναι. Στο είπε η Ζωή Κουντολεπούλου, η οποία βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου.
1: Καλημέρα, Ζωή μας.
0: Η Μάτα η Σαμαρά είναι
1: στη μουσική επιμέλεια.
0: Στη μουσική επιμέλεια. Και νομίζω ότι ο πίνακας που αναφέραμε χθες και σε σχέση με τις χώρες που ήδη έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι το ζητούμενο. Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία. Τι έγινε, αυτές οι χώρες δεν πήραν την έγκριση του και από μόνες τους μεμονωμένα μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Πάντως ο σημερινός τύπος δείχνει ότι προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Μένει να το δούμε στην πράξη, γιατί
0: το προσανατολίζεται μέχρι που
1: εμείς χθες το βράδυ, όταν ξυπνάς με 11, 12, 13 βαθμούς και με μερικούς βαθμούς 2, 3, 4, 5 στον Ευρωκόπη, θέλεις το βράδυ με κάτι να ζεσταθείς.
0: Γίνεται
1: τι θα κάνουμε,
0: αντιληπτό,
1: πρέπει να ανάψουμε θέρμανση.
0: Αυτό απευθύνεται στην κυβέρνηση. Είπαμε και χθες για την τιμή πετρελαίου θέρμανσης, μια που το λες, ότι ήδη 14 χώρες έχουν μπει στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης με τιμές κάτω από 1,75, όσο είπε ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός. Τώρα,
1: 1,70 κυβέρνηση... είπε.
0: Ναι, άσε να το ολοκληρώσω, βρέτσι, Ελένη μου. Πες εσύ.
1: Όχι, στο 1,70 απλά, δεν ήταν 1,75, 1,70. Είπαμε να δούμε αν θα γίνει πράξη. Και ξέρεις, ναι, εσύ φοράς και το κοντομάνικο, είσαι θερμόαιμος. Εγώ το έβαλα το μακριμάνικο, το χειμωνιάτικο και όλα αυτά θα περάσουν και στο ράφι. Δεν περνάνε στο ράφι, δεν αυξάνονται τα μεταφορικά, δεν αυξάνονται οι συσκευασίες.
0: Θέτεις το ερώτημα, δώσε και την απάντηση.
1: Να δώσω την απάντηση δεν μπορώ. Εγώ προβλέπω ότι σίγουρα θα περάσω και στο ράφι. Οπότε πιέζεται και ο οικογενειακός προϋπολογισμός και πώς θα τα βγάλουμε πέρα το μήνα.
0: Να πούμε λοιπόν και να ολοκληρώσω μία πρόταση χωρίς να με διακόψεις. Η τιμή πετρελαίου σε αυτές τις 14 χώρες ευρωπαϊκές πάντα, δεν μιλάμε για χώρες του τρίτου κόσμου, είναι τιμές κάτω από 1,75. Στη Μάλτα είναι 1 ευρώ, στην Ισπανία είναι 1,405, στη Ρουμανία 1,494, στην Τσεχία 1,508, στην Ιρλανδία 1,517, στη Σλοβενία 1,522, στην Κύπρο 1,549 και σταματώ εδώ, υπάρχουν άλλες τόσες μέχρι το νούμερο 14 που είναι η Γερμανία 1,683 πριν μειώσει και 17 λεπτά τη συγκεκριμένη τιμή του λίτρου.
1: Μπορώ να μιλήσω, να σε ρωτήσω κάτι?
0: Προφανώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Μάλτα είμαι περίεργη να δω τι κάνουν και κρατάνε την τιμή στο 1 ευρώ. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να καλέσουμε κάποιον να μας το εξηγήσει. Τι γίνεται εκεί?
0: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ρεπορτάζ το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βλέπουμε εδώ τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη που μας τα δίνει ζωντανά live το συγκεκριμένο παρατηρητήριο. Στην τιμή της βενζίνης, πιο συγκεκριμένα, όχι πετρελαίου θέρμανσης, 1,340 στη Μάλτα, 1,514 στη Σουηδία, 1,620 στη Βουλγαρία. Γι' αυτό και πηγαίνουν στη Βουλγαρία και βάζουν και στα Σκόπια και βάζουν πετρέλαιο.
1: Υπάρχει μεγάλη διαρροή.
0: Δίζελ, αμόλυβδη κλπ.
1: Σε ένα φουλάρισμα 35 ευρώ κέρδος, δεν θα πας?
0: Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Να μην πας, θα πω εγώ, να μείνεις εδώ.
0: Όχι, αλλά κάτι... εθνικά περήφανοι είμαστε εμείς.
1: Όχι.
0: Για την Ελλάδα, ρε γαμώ.
1: Να μείνουμε εδώ, συγγνώμη. Να είμαστε, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν θα υπάρχουμε άμα το κάνουμε. Φεύγεις από εδώ, φεύγεις από εκεί, δεν θα είσαι μετά στην Ελλάδα, θα είσαι κάπου αλλού. Αλλά το θέμα είναι να λάβουμε και τα αναγκαία μέτρα. Και επειδή δεν θα τα λέμε Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, μόνο η ιατρού η Ελένη και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Θέλουμε και εσάς το παιχνίδι μαζί μας στην ενημέρωση να μας μεταφέρετε τη δικιά σας άποψη και θέση στο Viber του 102, στο 693, στο πράκτορα 007 8228. Επαναλαμβάνω, 693-007-8228, το Viber του 102. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Είναι 11 και 16, γι' αυτό και θα πρέπει να πάμε στο Δήμο το Φαγκαλί. Στη συνέχεια θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, να μας μιλήσει για τα πράσινα σπιτάκια και ό,τι αφορά εκεί με τα κουπόνια και την ακύρωση πλέον από συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δεν εξαργυρώνει τα συγκεκριμένα κουπόνια. Αν είναι, τεινάχθηκε όλο το πρόγραμμα της ανακύκλωσης στον αέρα για τον κόσμο που είχε ανάγκη να μαζέψει τα πλαστικά μπουκάλια και να τα πάει για να πάρει 2, 3, 4 ευρώ για να πάρει 3-4 πακέτα μακαρόνια. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης ότι στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δελή, τον βουλευτή του ΚΚΕ, με τον Νίκο Παπά, τον γραμματέα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο, πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου, στη συνέχεια τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη, διευθυντή του γραφείου τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ και εκπρόσωπο της ΠΑΕΠΑΟΚ, να μας μιλήσει για τη Νέα Τούμπα. Και βέβαια θα έχουμε και τον ηθοποιό, τον κύριο Θάνο
1: Φερετζέλη,
0: ηθοποιό από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στα πολιτιστικά μας νέα. Λοιπόν, πάμε στον Τίμο το Φακαλί.
2: Καλημέρα. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είμαστε στην πάνω πλευρά της Αριστοτέλους, στην Παναγία Χαλκιών, όπου αυτή την ώρα Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια. Mm. Παρόντες τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, αλλά και ο Πρόεδρος της Κυριακής Ένωσης, που ανέλαβε και την πρωτοβουλία και τα έξοδα για να τοποθετηθεί σήμερα εδώ η πρωτομή του Ιωάννη Καποδίστρια. 2,20 μέτρα είναι το ύψος της πρωτομής και συμβολικά είναι ακριβώς λίγα μέτρα από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1: Να σε πάμε μέχρι την επανομή στους αγρότες, μπλόκο, παραδοσιακό, πράσινα φανάρια και περιοχή αεροδρομίου. Χθες το απόγευμα είχαν συνάντηση όλοι μαζί, κάλεσαν και τους βουλευτές, βγάλαν τα τρακτέρ στην πλατεία, λένε είμαστε έτοιμοι για διαφορετικό λόγο. Να μας πεις τι απόφαση πήραν και για ποιο λόγο.
2: Ναι, ναι, ήμασταν πριν από λίγο στην επανομή. Τα τρακτέρ παραμένουν κανονικά στην κεντρική πλατεία της επανομής. 31 είναι για την ακρίβεια, παρόν και η αστυνομία εκεί. Τώρα, αυτό που τονίζουν οι αγρότες είναι ότι δεν θα κάνουν πίσω, είναι αμετακίνητοι και ότι θα ενισχύσουν τις δυνάμεις των τρακτέρ αν δεν λυθεί το ζήτημα με τον ΟΣΔΕ. Είναι οι δηλώσεις ενίσχυσης που παίρνουν για τις καλλιέργειές τους και η προκαταβολή η πρώτη είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο,
0: θα έχουμε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα από αύριο. Θα έχουμε τις κινητοποιήσεις.
1: Τα κρατάνε
0: τους
1: τα τρακτέρ στην πλατεία ή τα πέσυραν?
2: Τα τρακτέρ είναι στην πλατεία, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν αιτήσεις ΟΣΔΕ οι αγρότες. Και αυτό γιατί...
0: Ναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουν τις κινητοποιήσεις τους.
1: Θα βγουν στους δρόμους, θα σκληρύνουν στάση, τι περιμένουν?
0: Αν θα κατευθυνθούν δηλαδή στα πράσινα φανάρια.
2: Όχι, είναι... Δεν θα μου στους δρόμους. Χθες πήραν κάποιες υποσχέσεις από τους βουλευτές εδώ του νομού ότι ωραία, θα τρέξουν το θέμα μέσα στη βδομάδα προκειμένου να λυθεί. Πάντως δεν αφορά μόνο τη δική μας περιοχή. Είναι, κάθε χρόνο γίνονται 600.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ. Φέτος έχουν γίνει μόνο 16.000 από τις 600.000 που περίπου γίνονται κάθε χρόνο. Και αντίστοιχα πέρσι, την περσινή περίοδο, τέτοια εποχή είχαμε 100.000. Δηλαδή πάλι είμαστε
0: απλά Τίμο, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή άκουσα όλη τη συζήτηση για το αγροτικό νομοσχέδιο του Μαργαρίτο Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι φέτος παρουσιάζεται αυτή η αργοπορία επειδή έχουμε το νέο σύστημα My Agro να δίνονται οι επιδοτήσεις, επειδή πλέον τραβήχτηκε μια γραμμή. Κάτσε ρε εσύ, Ζωή Κουντελοπούλ, σήκω στα χέρια ζήλα, μην εξανίστασαι βρε αγάπη μου, για όνομα του. Καλά λέει, δεν ξαναμιλάω λέει, δεν ξαναμιλάω. Λοιπόν, λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. Άκουσα με τα αυτιά μου τον Μαργαρίτη Σκηνά να λέει ότι φέτος το ΟΣΔΕ και όντως στην Ιταλία και στις άλλες χώρες ήδη έχουν δοθεί οι επιδοτήσεις, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί από το μήνα Ιούνιο. Εμείς έχουν φτάσει Σεπτέμβριο, πάμε για Οκτώβριο και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές στο σύστημα ΟΣΔΕ να πάρουν οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους για να μπορέσουν να σπείρουν, να αγοράσουν λοιπάσματα κλπ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και πρέπει να το δούμε. Καλά, ήταν μια περίπτωση, τη διαβάσαμε μαζί με την Ελένη και ήταν εξαιρετική, αγρότησα κτηνοτρόφος η οποία πήρε δάνειο 5.000. Το δάνειο των 5.000 έγινε 55.000 με ανατοκισμούς, κεφαλοποιήσεις τόκων
1: και κέρδισε το δικαστήριο, τη τα βάλα στο λογαριασμό.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης ως δικηγόρος, γιατί έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό ταξίωμα, κέρδισε ένα κούρεμα 90%, τα ξανακατέβασαν στα 5.000, αλλά δεν μπορεί, είναι κλειδωμένος ο λογαριασμός της από την ΑΔΕ και δεν μπορεί να πληρώσει την τράπεζα
1: ή και άλλες οφειλές. Όμως πώς θα πληρώσει αν δεν πάρει τα λεφτά? Εδώ είναι αντίφαση.
0: Είναι εξαιρετικά.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά,
0: αγόρι μου. Να είσαι καλά.

0: Αλέξανδρε, έλα. Εγώ θα μιλήσω τώρα. Παίρνω το λόγο, θα σου τα πω. Ωραία, και δεν μου λες ποιος θα μπει στην εφαρμογή και ποιος ξέρει να χειρίζει την εφαρμογή.
1: Εφαρμογή.
0: Αυτή την εφαρμογή για το ΟΣΔΕ.
1: Το My Agro.
0: Εισπράττουμε, ναι, εισπράττουμε τώρα παράπονα.
1: Τι μου κάνετε τώρα, αντιπολίτευση. Μέχρι τώρα έκανα εγώ αντιπολίτευση. Στο Μητσοτάκι, τώρα κάνετε εσείς αντιπολίτευση. Δηλαδή με το που είπα εγώ την καλή κουβέντα.
0: Εκφράζουμε τον ακροατή, την αγωνία και τον προβληματισμό.
1: Πάμε στον καλεσμένο μας γιατί.
0: Ένα λεπτάκι λίγο. Οι απλοί αγρότες ή οι άνθρωποι που δεν είναι. Δεν ξέρουν τόσο καλά
1: Ελένη,
0: να διαχειριστούν τα ψηφιακά. Μας λένε ας κάνουν κάτι ή να απλοποιήσουν την εφαρμογή.
1: Συμφωνώ.
0: Ή να δώσουν για πρώτη φορά μια παράταση, ούτως ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν.
1: Κοιτάει απειλητικά η
0: κουλτελοβούλα. Θα
1: με πυραβολήσει.
0: Λοιπόν,
1: λέω, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: αν μας ακούνε ναι, κάτι ναι, να κάνουν. Ναι. Να γυρίσουμε σελίδα. Πάμε στην ανακύκλωση.
1: Ναι, θα πάω εγώ όμως γιατί το ξέρω το θέμα. Και Λάζαρο Ζαχαριάδη, αντιδήμαρχο Καθαριώτας, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Κύριε Ζαχαριάδη, αγαπητέ μου Λάζαρε, προέκυψε ένα θέμα, όχι εν γέννη της καθαριότητας, το οποίο καταβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε η πόλη μας να είναι καθαρή κλπ. Αναφέρομαι στο σύστημα της ανακύκλωσης, μετά τον προβληματισμό με τα κλειστά πράσινα σπιτάκια και ό,τι έχει διαμειφθεί τέλος πάντων με καταγγελίες, ερωτήσεις στη Βουλή κλπ. Προέκυψε ένα θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε τα πλαστικά τους στα μπουκάλια σε 2-3 σπιτάκια τα οποία λειτουργούν. Ένα είναι εκεί απέναντι από το παλιό πρακτορείο της Χαλκιδικής στο Εύγα για το περιφερειακό. Λοιπόν, και η συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ δεν εξαργυρώνει πλέον τα κουπόνια από 1η Σεπτεμβρίου. Τελικά τέλειωσε η ιστορία της ανακύκλωσης. Πλέον δεν υπάρχει διαδικασία κουπονιών και ένα μπόνους 2-3 ευρώ που σε καιρούς ανέχειας, από ό,τι καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω, τα 2-3 ευρώ ήταν αναγκαία για ένα κομμάτι του κόσμου, των πολιτών, να αγοράσουν 2-3 πακέτα μακαρόνια να περάσουν μερικές εβδομάδες.
0: Ναι. Δεν είναι σημαντικό.
1: Το ρωτώ σε έναν άνθρωπο που είναι ευαισθητοποιημένος. Παρακαλώ.
2: Καταρχήν ήθελα να διευκρινίσω κύριε Αδαφιλίδη ότι το σύστημα το συγκεκριμένο της ανακύκλωσης, δηλαδή στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε 49 τέτοια σπιτάκια να τα ονομάσω, mm-hmm. όπως έχει κατοχυρωθεί. Mm-hmm. Έχουμε 49 τέτοια σπιτάκια.
1: Τα οποία λειτουργούν
2: έχουμε
1: πόσα...
2: Εδώ και καιρό, ναι. Mm-hmm. Έχουμε εδώ και καιρό παρατηρήσει ότι λόγω αυτή είναι η επιχειρηματολογία της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση και συντήρησή τους. Mm-hmm. Ότι λόγω αδειών του προσωπικού υπάρχει μία καθυστέρηση. Έχουμε δηλαδή σε καθημερινή βάση περίπου το 50% αυτών των
1: σπιτιών,
2: ναι. τα οποία δεν λειτουργούν. Mm-hmm. Έχουμε μία αλληλογραφία με την εταιρεία όπου τους ζητάμε να μας απαντήσουν υπεύθυνα πότε αυτό το πρόβλημα θα ξεπεραστεί.
1: Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα σπίτια πληρώνονται από το Δήμο ή από την εταιρεία?
2: Είναι εργαζόμενοι της εταιρείας.
1: Της εταιρείας, μάλιστα.
2: Ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει καμία εμπλοκή. Όπως δεν έχει εμπλοκή και για την, με το πιο μάρκετ, με το πιο σούπερ μάρκετ έχει κάνει σύμβαση η εταιρεία, ναι. ούτως ώστε να εξυπηρετεί και να παίρνει τα κουπόνια τα οποία ναι. εκτυπώνονται. Εμείς πιέζουμε την εταιρεία, προφορικά μας έχουν πει ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα λυθεί το θέμα, όμως περιμένω...
1: Ποιο θέμα θα λυθεί, με τα ανοιχτά σπιτάκια δηλαδή, ή με τα κουπόνια?
2: Δηλαδή της λειτουργίας των γονιών αυτών,
1: ναι.
2: ότι θα πρέπει δηλαδή έχουν υποχρέωση απέναντι στον Δήμο να λειτουργούν και οι 49.
1: Σωστό.
2: Τώρα, το θέμα των κουπονιών είναι μια ξεχωριστή ιστορία, τον οποίο εμάς ως Δήμος μας αφορά, γιατί έχει να κάνει με πολίτες μας.
1: Έτσι.
2: Όμως δεν εμπλεκόμαστε ως διαδικασία. Είναι δηλαδή μια διαδικασία αποκλειστικά της εταιρείας.
1: Ναι, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί από την εταιρεία, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί αυτό αποτελούσε ένα κίνητρο σε αυτόν τον κόσμο να μαζεύει τα μπουκάλια. Είναι βέβαια και το ονόρε ότι πιστεύουμε στο θεσμό της ανακύκλωσης να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον κλπ. Αλλά ταυτόχρονα, συν Αθηνά και Χειρακίνη, το τερπνό μετά το ωφελή μου.
0: Υπήρχε το αντίθετο.
2: Και το τερπνό έτσι. Και είναι ένας τομέας που και εμείς τον πιέζουμε. Αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείτε να επιβάλλετε, αυτό είναι σαφές.
2: Είναι μια διαδικασία.
1: Η εταιρεία τι σας λέει?
2: περιμένω να έχω την έγγραφη και υπεύθυνη απάντησή τους και για τα δύο θέματα. Δηλαδή και το πότε θα επαναλειτουργήσει το σύνολο των γονιών αυτών και δεύτερο αυτό το πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί με τα, με τα μάρκετ τα οποία δεν εξυπηρετούν ή το μάρκετ μάλλον.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση?
2: Είναι πολύ. Περίπου από τα μέσα του Αυγούστου.
0: Δεν είναι πάρα πολύ καιρός. Και τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια? Γιατί υπάρχει κόσμος που πηγαίνει, τα γεμίζει.
1: Όχι, τεινάζεται στον αέρα όλη η διαδικασία της ανακύκλωσης.
0: Και η αντίληψη που διαμορφώνεται.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Γιατί αναπλήττει όλη της ανακύκλωσης.
1: Παρακαλώ.
2: Όχι. Γιατί ναι. Έχουμε, είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Έχουμε τον μπλε κάδο από τη μια πλευρά και ήρθε στην πορεία από το 23 και μετά. Ήρθε στην πορεία και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να σας πω είναι ένα σύστημα πιστοποιημένο
1: έτσι.
2: Από την ελληνική πολιτεία.
1: Έτσι.
0: Ναι, το οποίο καλλιεργεί όμως μια αντίληψη ανακύκλωσης, δίνει το αντίδωρο, το ανταποδοτικό δηλαδή πίσω, για κάποιους είναι στήριξη για μια οικογένεια.
2: Μην το λέτε ως αντίδωρο, γιατί υπάρχει μια λογική και συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, όπου θα πρέπει το κόστος αυτό το οποίο οι εταιρείες στις συσκευασίες τους το βάζουν, αυτό θα πρέπει να επιστρέφει και στον πολίτη.
1: Στον καταναλωτή, ναι. Σωστό.
2: Ο οποίος ανακυκλώνει.
1: Σωστό. Απλά ο Λάζαρος Ζαχαριάδης καταλαβαίνει και νομίζω συμφωνεί απόλυτα ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνεργος, είναι άστεγος, είναι που μαζεύει 2, 3, 4 σακούλες μεγάλες με πλαστικά και παίρνει ένα κουπόνι που του δίνει τη δυνατότητα να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει με 2,5, 3, 3,5 ευρώ 4 πακέτα μακαρόνια, λέω στο... λοιπόν, είναι σημαντικό.
0: Είναι άνθρωπος που ζορίζεται.
1: Είναι σημαντικό, αλλιώς δεν θα καθόταν στην ουρά να περιμένει να δώσει και να πάει μετά στο... Έτσι δεν είναι, κύριε Ζαχαριάδη?
2: Θα σας πω ότι ανεξάρτητα του κόστους απόκτησης των συγκεκριμένων κατασκευών, σε ό,τι έχει να κάνει με την ουσία της ανακύκλωσης, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή από τότε που μπήκανε και σιγά σιγά σήμερα, άμα δείτε, δεν υπάρχουν μπουκαλάκια στους δρόμους ή κουτάκια.
1: Τα σαρώνουν όλα, ναι.
2: Τα παίρνουν όλα.
0: Τα χαρίζουν μια φορά.
2: Έχω και εγώ εικόνα, όπως όλοι μας, ανθρώπων οι οποίοι με μεγάλες σακούλες περιμένουν στην ουρά να ανακυκλώσουν.
1: Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε συνεντεύξεις σας με τους βουλευτές.
0: Θα επανέλθουμε όμως για να δούμε πώς προχωράει.
1: Περιμένουμε από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, να πούμε στους πολίτες ακροατές του 102 FM της ΕΡΤ3 ότι συνομιλούμε με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, και περιμένουμε από εσάς στην ροή του χρόνου, την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε και μια σαφή εικόνα από τις απαντήσεις που θα σας δώσει η εν λόγω εταιρεία και για το πρώτο θέμα, να είναι ανοιχτά και τα 42 σπιτάκια
0: 49.
1: Και το δεύτερο, 49 σπιτάκια, συγγνώμη. Λοιπόν, και τα 49 σπιτάκια και να δούμε τι θα γίνει με τα κουπόνια και σε ποιο αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να απευθύνονται.
0: Και ευχόμαστε να έχουμε
1: και για τα
0: απάντηση.
1: Δύο να έχουμε μία απάντηση. Δεν εξαρτώνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εκκινούμε λοιπόν τις συνεντεύξεις μας με τους πολιτικούς μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη, όπως προαναγγείλαμε σχετικά, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Δελή. Κύριε Δελή, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ιατρού και κύριε Τριανταφυλλίδη, και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καύσιμα. Να. Τι μέλη γενέστε, το λέμε χαρακτηριστικά από την εκπομπή μας, πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Λοιπόν, εδώ καίγεται το σύμπαν. 2,30, 2,40, 2,40 και
1: θα φτάσουμε τα 3 ευρώ
0: στα νησιά, 2,60. Πού πάει η ιστορία?
2: Καταρχάς να πούμε ότι δεν αντέχεται όλο αυτό.
0: Έτσι.
2: Ήδη από όσο διαβάζουμε κι εμείς και από όσο έχει ανακοινωθεί, έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Για ευνόητους φυσικά λόγους, οι άνθρωποι κόβουν
0: περισσότερο
2: τις μετακινήσεις τους. Το βλέπουμε και από το περιβάλλον μας, από τους γνωστούς, τους φίλους μας. Πρόκειται για τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί το θέμα δεν είναι να περιγράφουμε ένα πρόβλημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι αυτό που είναι. Βεβαίως δεν έχει πέσει από τον ουρανό, δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η ακρίβεια εισαγόμενη λόγω του πολέμου. Mm-hmm. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα να το λέει αυτό μια κυβέρνηση όταν εμπλέκει τη χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Ελλάδα είναι εμπλεκόμενη σε αυτόν τον πόλεμο, άρα δεν είναι ένα
0: λέτε ουδέτερο. Για τη Σαουδική Αραβία, για τους Patriot κλπ.
2: Λέω για τη Σαουδική Αραβία, έτσι. Λέω για την Ουκρανία, γιατί ναι, και εκεί βομβαρδίζονται.
0: Α, ναι.
2: Τάνκερς, λέω για μια σειρά από πράγματα όπου η Ελλάδα συμμετέχει, αλλά αυτή η ακρίβεια, εμείς λέμε ως ΚΚΕ, κυρία Τριανταφυλλίδη, ότι όπως σας είπα δεν έχει πέσει από τον ουρανό, είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας, λες και ήταν κάπου σκλαβωμένη και την απελευθέρωσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε τώρα τα χαΐρια αυτής της απελευθέρωσης. Βλέπουμε την επίδραση που έχει το χρηματιστήριο της ενέργειας, mm-hmm, στις τιμές. Βλέπουμε τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, γιατί μετατρέπεται. Για ποιο πράγμα όμως? Για το πανάκριβο αμερικάνικο φυσικό αέριο, το υγροποιημένο. Βλέπουμε επίσης την εγκατάλειψη ενός πολύτιμου ορυκτού πόρου στη χώρα μας, τόσο ενοχοποιημένο όπως ο λιγνίτης, τη στιγμή που άλλες χώρες, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τον έχουν βάλει στην άκρη. Και βλέπουμε όλον αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται βεβαίως πολλές φορές και σε θερμό πόλεμο, ο οποίος είναι όλο αυτό το πλαίσιο που σας είπα πριν από λίγο.
0: Τι μέτρα νομίζετε ως ΚΚΕ?
2: Άμεσα μέτρα για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Εμείς λέμε καταρχάς θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και να γίνουν και συλλογικές συμβάσεις.
1: Από πού θα βγει αυτό όμως, για το δημοσιονομικό μιλάω?
2: Για
1: την αύξηση των μισθών, είπατε καταρχάς οι μισθοί. Πρέπει να ξέρουμε και από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα.
2: Οι μισθοί βγαίνουν από τη δουλειά των εργαζομένων. Πρέπει να σας πω, κυρία Ιατρού, ότι οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους δεν παράγουν μόνο τα προϊόντα, παράγουν και τους μισθούς τους, παράγουν και τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλω να σας θυμίσω εδώ ότι ήταν 12 δισεκατομμύρια το 2025 τα κέρδη μόνο των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο.
1: Άρα μιλάτε για φορολόγηση αυτών των εταιριών.
2: Φυσικά μιλάμε για φορολόγηση και μιλάμε να δώσουν αυξήσεις στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η μία πλευρά.
0: Τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων Βαρδινογιάννη και Λάτσι. 4,5 δις.
2: Τα κέρδη από τα υπερκέρδη, κύριε.
0: Ναι, όχι, είναι πέρα του.
2: Είναι τα κέρδη. Είναι τεράστια, είναι εξωφρενικά τα ποσά των κερδών.
0: 4 δις τα κέρδη στις τράπεζες.
2: Σωστά.
0: 3,5 δις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
2: Ξεκίνησα από τους μισθούς. Γιατί ξέρετε, ξεκινάμε από εκεί. Γιατί άμα δεν έχει λεφτά κάποιος, όσο και να πωλείται ένα προϊόν, δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Μπράβο.
2: Και το δεύτερο είναι, θα πρέπει επιτέλους δηλαδή, γιατί όλα αυτά είναι εξοργιστικά, θα πρέπει να καταργηθεί, λέμε εμείς, και το λέμε με όλη τη σημασία που έχει η λέξη, να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια. Δεν μπορώ εγώ να δίνω 2,5 ευρώ στη βενζίνη και το 1,30-1,40 να είναι φόροι.
0: Έτσι.
2: Είναι έτσι. Απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό και να πούμε ότι από αυτήν την ιστορία δεν κερδίζουν μόνο οι ενεργειακοί όμιλοι, κυρία Τριανταφυλλίδη. Κερδίζει πάρα πολλά και το κράτος. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάλι της Τράπεζας της Ελλάδας, το πρωτογενές πλεόνασμα, ο δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο επέρεται η κυβέρνηση, έφτασε περίπου τα 6 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια είναι από τους φόρους που πληρώνουμε εσείς, εγώ, ο κόσμος όλος, βάζοντας βενζίνη, αγοράζοντας οτιδήποτε, αγοράζοντας από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία και εκείνα κερδίζουν. Ναι. Δηλαδή κερδίζουν και οι δύο, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κράτος.
3: Ο τρίτος συμμετέχων στην εκπομπή, η Σαϊκούτα Λαβουλίνη, τα μαζεύουν, λέει, τις φόρες και τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα. Σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
1: Ναι, αλλά και ο Τουρκός γείτονας είναι δίπλα, ξέρετε.
2: Τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα, τα δίνουμε σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Πρέπει να σας πω εδώ ότι οι τράπεζες, δεν ξέρω πόσοι ακροατές το γνωρίζουν, οι τράπεζες από το 2012
3: δεν πληρώνουν φόρο. Δεν
2: πληρώνουν το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, γιατί λέει είχαν μεγάλο κόστος και κόπηκαν τότε, κουρεύτηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που διακρατούσαν.
3: Και ταυτόχρονα μοιράζουν και μερίσματα. Μοιράζουν μερίσματα.
2: Μερίζουν με μειωμένη φορολογία.
3: Με 5%.
2: 5%. Την ίδια στιγμή, κυρία Τριανταφυλλίδη, όμως, εγώ θυμάμαι ότι στους εργαζόμενους είπαν ότι θα σας κόψουμε τις συντάξεις, γιατί μειώθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τομείων.
3: Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.
2: Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Βλέπουμε την ταξική, την άγρια ταξική πολιτική που εφαρμόζεται και για τους εξοπλισμούς, επειδή άκουσα και την κυρία γιατρού, και είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται βεβαίως ευρύτατα. Ότι
1: μα συγγνώμη, κύριε Δελή, όταν ακούμε ότι η Τουρκία με τα εργοστάσια της κατασκευάζει ντρόουν σωριδών, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, το θόλο δεν πρέπει. Εγώ, συγγνώμη, σας μιλάω τώρα πέρα από δημοσιογράφους.
3: Καλά, κάτσε,
1: έχω μια αγωνία. Γιατί προέρχομαι και από μια περιοχή που τα αεροπλάνα, όταν ήμουν παιδί, ξύναν τις σκεπές στο σπιτιό μας στη Θάσο. Δηλαδή, το ζήσαμε.
3: Για να απαντήσω κι εγώ.
2: Λέω, αυτά που λέτε δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, είναι η πραγματικότητα.
3: Ωραία.
2: Το ζήτημα είναι καταρχάς ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για μια χώρα, η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχη. Μην το ξεχνάμε.
3: Ναι, μας το είπε και ο Ερντογάν αυτό.
2: Νατοϊκή, νατοϊκή σύμμαχη. Ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για μια χώρα, η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχη. Μην το ξεχνάμε.
3: Ναι, μας το είπε και ο Ερντογάν αυτό.
2: Νατοϊκή, νατοϊκή σύμμαχη.

0: υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνεται αυτό, ή μάλλον γνωρίζω για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία θέλει να πάρει μέρος και σε κάθε περίπτωση στη Λία, και σε κάθε περίπτωση αυτή η ασπίδα γίνεται για να προστατεύσει κυρίως τις νατοικές υποδομές, κύριε Γιατρού, και μας το λένε αυτό.
1: Δηλαδή εμείς δεν θα προστατευτούμε αν χρειαστεί και αν βρεθούμε σε μια δύσκολη πόλεμη κατάσταση.
0: Την πατρίδα του θα την προστατέψει ο ίδιος ο λαός, κυρία Γιατρού.
1: Να μην εντοπίζει δηλαδή ο θόλος η ασπίδα του Αχιλέα τα ντρόουν που θα έρχονται σε οριζόν από την Τουρκία.
2: Συνεχίζετε να συζητάτε, δεν θα βγάλουμε τους επόμενους καλεσμένους μας.
0: Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία. Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτή. Αφήνω το γεγονός ότι συνάπτεται με ένα κράτος δολοφόνο, τρομοκράτη, εν πάση περιπτώσει το οποίο εισβάλλει και βομβαρδίζει εκεί όλα τα γύρω κράτη και προχωρά σε γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε όλα αυτά.
2: Κύριε Δελή, και σημειώσατε κάτι στην αρχή πολύ σημαντικό, γιατί αυτό κάνει κακό και στα δημόσια έσοδα. Είναι αυτό που λέει η αγορά, η φτήνια φέρνει τον παρά. Ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, περισσότεροι συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι θα αφήνουμε τα αυτοκίνητα στην άκρη, θα παίρνουμε το μετρό ή το λεωφορείο ή το ποδήλατο ή τα ποδαράκια μας
0: και, αυτά, και κύριε, τελικά...
2: Τι πράγμα?
0: Όταν υπάρχουν, γιατί εγώ
2: υπάρχουν,
0: που παίρνω το 14 για παράδειγμα, ναι, και κατεβαίνω στο κέντρο με το 14, ναι, κάνω 20 λεπτά για να το περιμένω.
2: Ναι. Και το 3K που περιμένουμε από το Βότσι.
0: Και υποτίθεται ότι έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια.
2: Αυτό είναι άλλη μία αιστεία αντιπαράθεσης και δημιουργικής αντιπολίτευσης, την οποία και αξιοποιείτε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Δελή.
0: Και εγώ σας
2: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Ακούτε πάντα τον 102 FM από την R3 πρωί Κυριακής, από εδώ, από την Οδό Αγγελάκη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για όλη την Ελλάδα. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει σχετικά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, νομίζω, στο νότιο τομέα, κύριε Παπά.
1: Στο νότιο, κύριε Τριάδο.
0: Στην τιμημένη Κεσαριανή, δηλαδή.
1: Από Κεσαριανή.
0: Μα αυτό είναι. Τέλος.
2: Καλημέρα σας.
0: Αγαπάμε Κεσαριανή, αγαπάμε Κεσαριανή. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε. Βγάλαμε τον κύριο Δελή από το ΚΚΕ και ήθελα, επειδή στην ομιλία σας αναφερθήκατε στα 9 δις πλεώνασμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός πλέον, άρα έχει την οικονομική δυνατότητα, και αφού έχει πληρώσει και τα 13 δις πρόωρα στην εξόφληση του πρώτου και δεύτερου μνημονίου, λοιπόν, και αφού καταθέσατε και πίνακες το τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα ήθελα πραγματικά να μας δώσετε το περίγραμμα και τις προτάσεις από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη και να πω το εξής, ότι υπάρχει μια τομή η οποία έχει επισυμβεί 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Κυρία Ιατρού, κύριε Τριανταφυλλίδη, βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου τα κόμματα υποτίθεται παρουσιάζουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια συνθήκη στην οποία η κυβέρνηση έλεγε δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ πάνω από τα 2,2 δις για το υπόλοιπο του 26 και το 27. Τα κόμματα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ,

0: αλλά ας πούμε το Πασόκ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσάρμοσαν τις προτάσεις τους, τις οικονομικές, πάνω σε αυτό τον περιορισμό. Μάλιστα ακούσαμε ότι θα πάνε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για έγκριση. Και έρχεται η κυβέρνηση λίγες μέρες μετά να μας πει ότι ακούγατε εδώ και ένα εξάμηνο πάει στον κουβά. Δεν ισχύει. Έχω και άλλα χρήματα για να επιδοτήσω την ακρίβεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή έχει αναδείξει ότι η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, ότι η ιδέα του ακλόνητου περιορισμού στα 2,2 δις είναι σαθρή, ψευδής, αστήρικτη, και καλούνται και τα άλλα κόμματα τα οποία έβγαλαν πρόγραμμα με βάση αυτό το ψέμα να επανατοποθετηθούν για φλέγοντα ζητήματα όπως η 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Άρα είμαστε στη συνθήκη όπου η κυβέρνηση έχει πανηγυρικά αυτοδιαψευστεί, δεν είναι 2,2 ο ακλόνητος δημοσιονομικός χώρος. Κάνατε και μια αναφορά στην ερώτησή σας. 9 δις πλεώνασμα γράφει πολύ πάνω από το στόχο τον Ιούλιο η γενική κυβέρνηση. Και άρα εδώ έχουμε μια νέα συνθήκη, ξανασυζητάμε δηλαδή τις δυνατότητες και την οικονομική πολιτική. Τι λέει λοιπόν πάρα πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το θέμα των καυσίμων? Καταθέσαμε δύο τροπολογίες. Πρώτον, το κέρδος αναβαρέλει στα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία είναι διαμάντια τεχνολογικά, να προσαρμοστεί στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Αντί για 24 δολάρια το βαρέλι να πάει στα 12. Ένα. Δεύτερον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί για ένα χρόνο στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Για τα δύο αυτά, για το πρώτο δεν υπάρχει δημοσιονομική άμεση επίπτωση, για το δεύτερο δεν χρειάζεται καμία άδεια και υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Να μην αναδοκιέται κανένας συνάνθρωπός μας στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Να το πούμε, να το υπογραμμίσουμε, να το μπολντάρουμε. Δεν χρειάζεται άδεια η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το παραμύθι πλέον να σταματήσει. Μόνο για την οροφή των δαπανών. Για την οροφή των δαπανών. Έτσι.
0: Ή αν θέλεις να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο.
2: Δεν θα έχει όμως αυτό το όμινο επιπτώσεις σε κάτι άλλο.
1: Ελένη, συγγνώμη. Έχει δώσει ο κύριος Παπάς, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και το έχω από εκεί. Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία από μόνες τους αποφάσισαν και μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μιλάμε για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα.
2: Να μας πείτε πώς τα κατάφεραν, κύριε Παπά, εσείς που το έχετε δώσει.
0: Πώς τα κατάφεραν? Δεν είναι μια πολιτική απόφαση.
1: Μια πολιτική απόφαση.
0: Δηλαδή αυτή η δραματοποίηση έχει αρχίσει και γίνεται εξοργιστική. Αλήθεια.
2: Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα έχει ντόμινο σε κάτι άλλο? Δηλαδή το πλαφό στις δαπάνες είναι αλληλοεξαρτώμενος παράγοντας πολλών άλλων φόρων.
0: Να σας πω σε τι θα έχει ντόμινο. Θα ελαφρυνθεί ο οικογενειακός και προϋπολογισμός και το. Και τα σχέδια των μικρών επιχειρήσεων θα αρχίσουν να καταναλώνουν περισσότερο και θα επιστρέψουν περισσότερο.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, γιατί όμως έχω μπροστά μου, συγγνώμη Ελένη, ότι ο κύριος Θεοχάρης φέρεται να έχει πει ότι αυτό ακριβώς είπε, μόταμο, διαβάζω μέσα εισαγωγικά, αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Λέει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τις κακομύριδες και η Νέα Δημοκρατία τις νοικοκύριδες, που είναι απλά, δεν έχουν πρόβλημα. Ας πάει και 3 και 4 και 5 ευρώ το.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια ιδεολογικοπολιτική κακομεριά και θέλω να τον πληροφορήσω ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι στενάζουν για να βγάλουν το μήνα είναι νοικοκύριδες. Είναι
1: δυνατό. Μα και ο άλλος, ο κύριος Κουλκουδίνας, που είπε ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα να παίρνει το λεωφορείο,
0: ας πούμε. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Αντιλαμβάνεστε ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες. Λοιπόν, τους πληροφορούμε ότι και οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να βγει ο μήνας είναι καλώς εννοούμενοι νοικοκύριδες, αγωνιούν για να έχουν τα παιδιά τους ζεστό σπίτι, εκπαίδευση, υγεία και τέτοιες προσβολές. Καλό είναι να εκλείπουν από τη δημόσια.
1: Κύριε Παπά, λοιπόν, με αυτό
0: προκαλώ
1: κλείνουμε.
0: Λοιπόν εγώ για ακόμα μια φορά, πάρτε και το Θεοχάρη τηλέφωνο, να βγει σε αντιπαράθεση μαζί μας. Δεν έχει τολμήσει κανένας τους. Διαψεύδονται από την ίδια τους την πρακτική και δεν έχει τολμήσει ένας να μας πει, ένας να βγει και να παρατεθεί μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ωραία, έχουμε και τον χρόνο. Είμαστε exactly, όπως λέμε και ελληνικά, άπτε στα ελληνικά.
1: Στα χωριά μας.
0: Στα χωριά μας, ναι. Στα χρόνια είναι και 51.
1: Μεγαλώσαμε, με
0: πάμε
1: τσάι.
0: Για τα επόμενα 10 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και την γιατρού.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα σας βρίσκουμε.
2: Θεσσαλονίκη, είχαμε τα αποκαλυπτήρια για τον.
1: Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω για τα καποδίστρια. Μας τα έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα. Ωραία. Στο ξεκίνημα της εκπομπής. Απλά εσείς τη νιώσατε την ψύχρα, γιατί εμείς το βράδυ ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε τη θέρμανση και έχουμε και φυσικό αέριο και το σκεφτόμασταν πάρα πολύ.
0: Είδατε πώς θα το βάλετε.
1: Θα ζεσταθούμε και θα κάψουμε. Όχι, θα μας τα πει τώρα ο κ. Σιμόπουλος. Ο Πρωθυπουργός είπε: δίνουμε βάση στην ανακούφιση των πολιτών.
0: Πρώτη προτεραιότητά μας.
1: Πρώτη προτεραιότητα. Τώρα στην Κυριακάτικη η δημοσίευσή του, ανάρτησή του.
0: Για πέστε μας.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί θα πρέπει να ξέρω ακριβώς το τι θα γίνει. Δηλαδή, αν βγούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μπορούμε να μιλήσουμε επί του πραγματικού. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια στην οικονομία λόγω της σωστής διαχείρισης και μένω σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι κάτω από το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πόσο κάτω θα είναι, και ότι θα υπάρχει μία αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση. Παράλληλα γίνεται και μία σημαντική συζήτηση με τα δηληστήρια, ώστε να έχουμε και από εκεί, χωρίς να χρειαστεί έκτακτη φορολόγηση, να υπάρχει μια επιδότηση η οποία θα προέλθει μέσα από μια συμφωνία κυρίων. Δεν μπορώ να πω.
0: Άρα δηλαδή να είναι κάτω.
2: Να κρίνουμε.
0: Ναι, ναι. Άκουσαν,
2: να κρίνουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ακούσαν οι ακροατές μας έναν κατάλογο με 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τιμή κάτω από το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός. Από τη Μάλτα που έχει 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, την Ισπανία 1,4, Ρουμανία 1,4, Τσεχία 1,5 κλπ. Να μην τις διαβάσω όλες.
2: Τελευταία όλες αυτές χώρες,
0: ναι, ναι.
2: Τι χρέος έχουν?
0: Δεν καταλαβαίνω. Όλες είναι, δανείζονται οι χώρες.
2: Ναι.
0: Όλες,
2: ναι,
0: οι χώρες
2: έχουν
0: δανείζονται.
2: Πολύ μικρότερο χρέος από την Ελλάδα. Τι θέλω να πω.
0: Μα η Ελλάδα πληρώνει κανονικά τα χρέη της.
2: Ένα λεπτό. Ένα,
0: ναι, ναι.
2: Έχουμε οροφές δαπανών.
0: Έχουμε.
2: Τις οροφές αυτές,
0: ναι, ναι,
2: δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
2: Μπορούμε λοιπόν, ναι, πράγματι, μπορεί να υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Έτσι.
2: Βέβαια υπάρχει ένα θέμα αν θα περάσει.
0: Γιατί να μην περάσει? Στα νησιά του Αιγαίου πώς περνάει?
2: Θα πρέπει να αντισταθμίσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν περνάει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και θα το δούμε.
0: Δηλαδή απέτυχε η μείωση του ΒΠΑ στα νησιά?
2: Ναι.
0: Απέτυχε, λέτε.
2: Όχι,
0: σημαντικό
2: δεν
0: αυτό που λέτε.
2: Στο βαθμό που θέλαμε, αυτό το είπε και σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός.
0: Γράψτε το.
2: Πριν λίγους μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άλλο λέω ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να αντισταθμίσουμε στον προϋπολογισμό.
0: Τι να αντισταθμίσουμε?
2: Αυτή,
0: ναι, ναι,
2: τη μείωση,
0: ναι,
2: με κάποιους άλλους φόρους. Γιατί έχουμε...
0: Μα 9, μισό λεπτό.
1: Αυτό που έλεγα 9, πριν,
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό. 9 δις υπερπλεόνασμα έχει ο προϋπολογισμός. Ο τρέχον προϋπολογισμός.
2: Μα,
0: έχουμε επιπλέον έσοδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέτε αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
0: Με αυτό θα πω, τι θα πω.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Α, δεν έχει σημασία.
2: Σημασία να μην περάσει στην οροφή δαπανών, η, ναι, οποία αν δεν απατώμε είναι περίπου στο 3,5%.
0: Μα μισό λεπτό όμως. Κύριε Σιμόπουλε, αγαπητέ μου Στράτο, οι 14, ναι, χώρες, Βέλγιο, Λιθουανία, Κροατία, Εστονία, που πήραν από
2: δεν
0: μόνες τους απόφαση.
2: Το
0: πώς δεν είναι, είναι όλες χωρίς χρέη?
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουν το χρέος που έχουμε εμείς. Άλλο είπα.
0: Μα εμείς το από
2: μπορεί
0: το
2: να, μπορεί, ναι, μπορεί να μην ξεπερνάνε το,
0: ποιο,
2: την οροφή δαπανών, ή να αντισταθμίζουν με άλλα έσοδα αυτό που κάνουν.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είναι,
0: λοιπόν,
2: είναι διαφορετική η εξίσωση.
0: Ωραία.
2: Αλλά
0: επειδή
2: αυτά,
0: εμείς δεν έχουμε πρόχειρα τα χρέη της Κροατίας, Σλοβενίας, Εστονίας, Λουξεμβούργου.
2: Μικρά είναι.
0: Μικρά είναι, μικρά. Καλά. Επειδή το προκάλεσε ο κύριος Παπάς,
2: περιμένουμε.
0: Ναι, να σας έχουμε σε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Παπά που είχαμε μόλις πριν από λίγο, επειδή υπόθηκαν και κάποιες κουβέντες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι εμείς ως κόμμα εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και όχι τους κακομοίρηδες.
1: Να το μεταφέρουμε ακριβώς αυτό
0: όχι...
1: το...
0: Ναι, κάτσε να το ολοκληρώσω, ρε Ελένη.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, δεν εκπροσωπούμε τους κακομοίριδες, εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Και δεν ξέρω συμφωνείτε με αυτή τη φράση.
2: Κοιτάξτε. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω δημόσια.
0: Το ξέρω γιατί είστε κοινοβουλευτικός
2: εκπρόσωπος. Εντάξει, τώρα όχι και είμαι και λίγο και είμαι έμπειρος. Δηλαδή ναι. Είναι μια φράση που δεν θα την έλεγα. Αυτό
0: δεν
2: είναι η δημοκρατία, ναι. Και η κυβέρνηση από τη στιγμή που είμαστε κυβέρνηση εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες.
0: Όλους Έλληνες.
2: Και, πέρα όμως,
0: και τους κακομοίριδες όμως, και τους νοικοκύριδες. Ναι,
2: από εκεί και πέρα ναι. Όμως έχουμε έναν τρόπο που σκεφτόμαστε. Μια,
0: εντάξει, αυτό
2: μια προσέγγιση διαφορετική.
0: Ούτε θα λέγατε αυτό που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα τώρα, να παίρνει το λεωφορείο.
2: Αυτό ήταν άδικο για τον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί διάβασα ακριβώς τι είπε. Αν κάποιος ακούσει όλο αυτό που είπε...
1: Αυτό είναι το θέμα, η απομόνωση. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο που δεν
0: τους αδικούμε, λένε μου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο που ενδιαφέρει.
0: Να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί του αδικούμε.
1: Να ρωτήσω αυτό που ενδιαφέρει τον Βολίδη, κύριε Σιμόπουλε, και οφείλετε να απαντήσετε. Και έχει να κάνει με την ακρίβεια, γιατί όλα αυτά που λέμε για ενέργεια, για καύσιμα, μετακυλίονται τελικά στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη. Και έρχονται και νέες ανατιμήσεις, ανεβαίνει από την Τρίτη η ενέργεια, θα δούμε δηλαδή τα καύσιμα με άλλες τιμές αυξημένες.
0: Η φέτα,
1: και όλα αυτά,
0: η φέτα
1: ακριβώς,
0: με φτερά,
1: η φέτα, το ψωμί
0: ευρώ.
1: Μας. Φέτα μπορεί να μην φας, ψωμί μπορείς να μην φας, θα το φας
0: ναι,
1: το κομμάτι σου.
0: Ναι.
1: Το πολύ απλό.
0: Όταν λέμε για τη φέτα δεν μιλάμε για το ουίσκι μας, για τη φέτα μιλάμε.
1: Δεν ναι. Θα είναι μόνο αυτά, θα ναι. Είναι μια σειρά από προϊόντα, ό,τι έχει να κάνει με μεταφορές, με εξωτερικές συσκευασίες, ναι, ναι. Όλα θα δούμε προς τα πάνω.
2: Η απάντηση είναι πολιτική. Ακούμε λοιπόν ότι τα περισσότερα νοικοκυριά μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν έχουν χρήματα να καταναλώσουν.
0: Ναι.
2: Ακούστε επιχείρημα. Προκύπτει μέσα από την Ελστάτ.
0: Παρακαλώ.
2: Η κατανάλωση την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα πέφτει 2%. Τι έχετε να απαντήσετε. Άρα λοιπόν δεν είναι οριζόντιο αυτό που λέτε. Ναι, υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα και στους οποίους πρέπει να σταθούμε.
0: Έτσι.
2: Αλλά όταν ακούω την αντιπολίτευση να λέει ότι ξέρετε εκεί έξω υπάρχει καταστροφή, οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το δεύτερο 15ήμερο, δεν ισχύει. Σας το απάντησα με στοιχεία.
0: Τελεία. Σας ευχαριστούμε, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
1: Καλή σας
0: ημέρα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, σημειώντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο στην οδό Ξανθήπης. Υπό έλεγχο αυτήν την ώρα η πυρκαγιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κινητοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρθευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου κινητοποιούνται 365 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Χειροπέδες έναν 45χρονο πέρασε χθες τα ξημερώματα η αστυνομία στην περιοχή της Περαίας. Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 3 ασύρματοι, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής, εξοπλισμός της αστυνομίας όπως αλεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι και κονκάρδες, 4 φάρι με μαγνήτη, χειροπέδες, μία κουκούλα τύπου full face και ένα πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Τα σχολεία του ΡΙΑΤ θα λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα μέσω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σήμερα στους γονείς των μαθητών. Συναγερμός στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Βέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με περιστατικό κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία όμως χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την Αμερικανική Αεροπορία στην κομιτεία του Gloucestershire. Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για σήμερα, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Συνεχίζουμε, έφυγε από την κονσόλα η Ζωή Κουτελοπούλου. Ήρθε ο Κώστας ο Μανουσάκης, τον οποίο και καλωσορίζουμε για την επόμενη μία ώρα μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανοράματος επικαιρότητας με την Ελένη Ιατρού.
1: Και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στον 102 FM στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, Κυριακή, μεσημέρι Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με πολύ ωραίο καιρό. Νομίζω ότι παραμένει ο ήλιος έξω, δεν μπορώ να δω από εδώ. Είναι μια καλή ευκαιρία. Πάτε στα μουσεία, είναι δωρεάν είσοδος. Πάτε βόλτες στην Θεσσαλονίκη. Βγείτε, περπατήστε. Όλα ωραία, όλα καλά. Και ετοιμαζόμαστε και για τη φωλιά του ΠΑΟΚ.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουντίκα. Μας είπε για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Άναψε το πρώτο πράσινο φως. Τι γίνεται όμως?
0: Συνεχίζουμε τώρα με τον κύριο Μπαλοδήμο,
1: τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζόγλου.
0: Ακριβώς. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον κύριο Κουβεντίδη από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον υφυπουργό αθλητισμού. Πιστεύουμε. Και ελπίζουμε, ναι, και τα δύο
1: το
0: γήπεδα,
1: στενά,
0: το ένα
1: Αλέξανδρε.
0: Γήπεδο να εξοραϊστεί, να ανακαινιστεί, να εξοπλιστεί, να γίνει ευρωπαϊκόν. Μιλώ για το Καφτατζόγλιο στάδιο, το ιστορικό, την ιστορική έδρα του Ηρακλέου.
1: Που ήδη ολοκληρώθηκε τώρα, ναι, πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες, το πρώτο πακέτο έργων.
0: Μπράβο.
1: Περιμένουμε να
0: μας τα πει ο κύριος Στέργιος Μπαλοδήμος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλοδήμο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε όλα αυτά και περιμένουμε να μας πείτε.
1: Θα είναι τα πάντα έτοιμα.
2: Τι πρωτοθέρετε, τα πάντα έτοιμα θα είναι.
1: Μέχρι το Μάιο του 27.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς σαν Καφτατζόγλου η πρώτη ατζέντα που έχουμε είναι να είναι έτοιμο το στάδιο για το στίβο που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε και για τον Ηρακλή που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Το ΠΑΟΚ είναι ένα project το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι να έρθει.
0: Ναι.
2: Αλλά το πρώτο κρίσιμο, όχι ότι με αφορά αυτό το πράγμα προς Θεού, είναι να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής της καινούργιας τούμπας για να πούμε ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ. Γιατί αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να έρθει. Είδαμε και φέτος, ενώ υπήρχαν κάποιες κουβέντες, δεν μπορείς να προχωρήσεις κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε κάτι ξεκάθαρο και λόγος βασικά για να έρθει ο ΠΑΟΚ από φέτος.
0: Ναι. Αλλά δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ για να έρθει να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, όχι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ, για να μπορεί να παρατήσει. Γιατί έχουμε το προηγούμενο της ΑΕΚ, η οποία γκρέμισε το γήπεδο της.
1: Δεν υπήρχε άδεια.
0: Δεν είχε μετά οικοδομική άδεια κλπ.
2: Τραγικό. Ναι. Πιστεύω αυτό το παράδειγμα είναι καλό για όποιον.
0: Αντιπαράδειγμα θα το έλεγαμε.
1: Και λειτουργεί, γιατί από τον ΠΑΟΚ λένε: αν δεν έχουμε πρώτα την άδεια, δεν γκρεμίζεται τίποτε.
0: Μα άμα δεν υπάρχει
1: ένα γήπεδο 67 ετών,
0: πώς θα έρθει? Ναι.
2: Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι πάντως η δυσκολία στο να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα στάδιο το οποίο πλέον εδώ και δύο χρόνια, επειδή πέφτουν κάποια χρήματα στο στάδιο, δεν είναι μια κατάσταση η οποία δεν προλαβαίνει να γίνει. Ή για να παίξει και η Ευρώπη κάποιος ή οτιδήποτε.
1: Έγινε το πρώτο βήμα από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Μπαλοδήμο, και έπεσαν τα πρώτα 11,5 εκατομμύρια ευρώ στο Καφτατζόγλιο. Να μας πείτε λίγο για τα πρώτα έργα
2: δεν
1: και
2: έχουν,
1: να πάμε.
2: Ακούστε, αυτά έχουν υπογραφεί, έχουν πλέον, είναι κρατημένα για το Καφτατζόγλιο και περιμένουμε τώρα τους διαγωνισμούς για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτά τα έργα όμως, αν ξέρετε, ας πούμε, τα 11,5 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι, ας πούμε, πάνω από 500 χιλιάρια είναι αυτά που αφορούν άμεσα τον ΠΑΟΚ ή τον Ηρακλή. Στο αν θα βελτιωθεί το στάδιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο στίβος που κοστίζει γύρω 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο στοιχίζουν, οι δύο στίβοι μάλιστα, γιατί είναι δύο στάδια στο Καφτατζόγλιο, δεν αφορά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ή τα καρεκλάκια, αν θα αλλάξουν, που εννοείται πρέπει να αλλάξουν, δεν αφορούν αν θα πάρει κάποιο άδεια UEFA ή όχι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όπως πάει να παρουσιαστεί.
0: Θεωρώ δεν είναι μεγάλο. Αν μου επιτρέπετε, ναι, το ερώτημα είναι. Τον Μάιο του 27. Βγάλτε από το μυαλό σας ότι το θέλει ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο κλπ. Το Καφτατζόγλιο ως Καφτατζόγλιο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια εκπληκτική πορεία του Ηρακλέους και ο Ηρακλής τερματίζει σε μια θέση που οδηγούν στην Ευρώπη.
2: Μπράβο.
0: Θα υπάρχει η δυνατότητα τον Μάιο του 27, όταν θα έρθει μια επιτροπή από την UEFA για να εξετάσει αν μπορεί ο Ηρακλής να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το δει το γήπεδο και να το εγκρίνει. Αυτό. Αφήστε τον ΠΑΟΚ.
2: Από ό,τι άκουσα από την UEFA, από ό,τι έχω ακούσει από την UEFA, ότι έτσι όπως είναι το στάδιο τώρα με ελάχιστα πράγματα, μπορεί να παίξει η Ευρώπη φυσικά.
0: Μπορεί να παίξει Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο και αισιόδοξο είναι να γίνουν όλα εκείνα και.
2: Δέστε τώρα, ναι. Γιατί μου αρέσει να κυριολεκτώ.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω όμως, και κανείς δεν ξέρει νομίζω στη Θεσσαλονίκη, τι προδιαγραφές έχει παράδειγμα το Champions League. Γιατί είναι άλλο η UEFA και άλλο Champions League. Το ίδιο είναι και το μπάσκετ. Είναι άλλο η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία. Τα δημοσιογραφικά θεωρία και όλες αυτές οι προποθέσεις, γιατί είχαμε και τον Γιάννη τον Βοητσίδη, ο οποίος είναι συνάδελφός μας δημοσιογράφος, ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΜΦ, που μας είπε ότι τα δημοσιογραφικά θεωρία στο Καρτατζόγλιο είναι βασική προϋπόθεση, ότι και αυτά θα πρέπει να εξυγνωριστούν.
2: Τα δημοσιογραφικά θεωρία μέσα στο πακέτο αυτών των 11-15 εκατομμυρίων είναι ολική ανακαίνιση.
0: Ναι. Ολική ανακαίνιση.
1: Ναι, είναι και αυτά θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Και αυτά θα είναι έτοιμα τον Μάιο του 27.
2: Αυτά θα είναι εφόσον ξεκινήσουν κανονικά τα έργα. Δεν είναι ένα μπάτζετ το οποίο μπορεί να καλύψει το καθαρό.
0: Λέτε εφόσον, γιατί κρατάτε αυτή την επιφύλαξη? Δηλαδή θα υπάρξουν κατασκευαστές?
2: Θα σας πω κάτι. Αν ήταν ένα ιδιωτικό στάδιο το οποίο ήταν δικό μου, θα σας έλεγα ναι.
0: Όχι,
2: αλλά
0: εθνικό στάδιο.
2: Επειδή μιλάμε ότι είναι δημόσιο, κρατικό, πέστε το όπως θέλετε, όλες οι λέξεις πάνω κάτω το ίδιο σημαίνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν μια διαδικασία διαγωνισμού, οι διαγωνισμοί είναι μέσα στον Οκτώβριο τώρα να προκυριχθούν. Να μην υπάρχουν ενστάσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί το χρονοδιάγραμμα.
0: Ωραία, επειδή θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Θα πει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Άλλο θέλω να πω. Αν σας ρωτούσε τώρα, τον είχαμε στον αέρα, Στέργιο Παλοδήμο, πρόεδρε της Επιτροπής του Καφτατζογλίου, θεωρείς ότι τον Μάιο του 27 θα έχουν γίνει όλα τα έργα, τα προαπαιτούμενα και για τον Ηρακλή, αλλά και εφόσον το χρειαστεί και ο ΠΑΟΚ?
2: Και για τον Στίβο, ξαναλέω, γιατί.
0: Ναι, το Στίβο τον είπαμε, ναι, εντάξει.
2: Να πω το εξής. Ναι. Αποκλείεται για μένα να έχουν γίνει όλα. Το θέμα είναι να γίνουν αυτά που θέλουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρεαλιστικά, πέστε ότι γίνεται ο διαγωνισμός το Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ναι.
2: Και βγαίνει κάποιος ανάδοχος. Τα έργα είναι σε μία μέρα να τελειώσουνε.
0: Όχι, δεν μιλάμε για μια μέρα, λοιπόν, για το Μάιο του 27.
2: Άρα προφανώς πρέπει να μπουν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, να γίνουν τα έργα τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα έργα, στο πούμε, για όλους τους ενδιαφερομένους.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Παλοδημού. Ο κύριος Βρούτση, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, και επειδή έγινε και μια συνάντηση με την εκπρόσωπο, την επικεφαλής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την κυρία Κοντσάρεβα, δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα έχουν γίνει όλα τα απαιτούμενα έργα, έτσι ώστε να ξεκινήσει να φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα στην Τούμπα. Είναι δέσμευση του κυρίου Βρούτση.
2: Αυτό είναι πολύ καλό. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Όχι, το ακούσαμε.
1: Μα έχει γίνει εδώ και μήνες.
0: Συν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδό του κλπ. Εκτός κανένα λόγια του αέρα, δεν ξέρω.
2: Όχι, άρα τι ρωτάτε εμένα, εντάξει, προφανώς είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Και να σας πω ένα πράγμα. Αν θέλει η κυβέρνηση, το κράτος, να τρέξει μια διαδικασία χωρίς να περιμένει τόσο καιρό τις ενστάσεις, χωρίς να γίνουν ίσως και ενστάσεις, δεν γνωρίζω. Γιατί μπορεί, μη πάμε στο αρνητικό σενάριο, μπορεί να μην γίνει καμία ένσταση και να είναι τα πάντα έτοιμα. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν σαφείς με τον προσδιορισμό των στόχων, αλλά και τις επιφυλάξεις που έχετε.
2: Όλα είναι λόγια αυτή τη στιγμή. Όταν κάτι δεν είναι έτοιμο, όλα είναι λόγια. Εγώ θέλω να πω,
0: γιατί
2: γίνει λίγο μεγάλο θέμα, δεν μιλάμε ότι τα έργα που χρειάζονται για να παίξει την Ευρώπη μία ομάδα είναι τόσο πολλά στο Καφτατζόγλιο όσο ακούγεται.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να μην λέμε. Δηλαδή,
0: μένει να αποδειχθεί όταν θα έρθουν οι αρμόδιες επιτροπές, είτε από το Champions League, είτε από την UEFA, είτε οποιαδήποτε άλλη.
2: Γι' αυτό σας το λέω. Επειδή ήρθανε και πέρσι.
0: Και?
2: Γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν.
0: Και τι σας είπαν?
2: Δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, ο φωτισμός, αυτούς τους νοιάζει ο φωτισμός, το οποίο δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε 11 εκατομμύρια για να φτιάξουμε το φωτισμό.
0: Τα δημοσιογραφικά θεωρία.
2: Τα δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία και εκεί δεν έχουν τρελές απαιτήσεις, να ξέρετε, στην UEFA.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι τόσο διαφορετικές οι απαιτήσεις της UEFA, να σας το πω εγώ, από τη Super League 1.
0: Ναι, ναι.
2: Που το γήπεδο φέτος είναι κατάλληλο για Super League 1 και θα παίξει ο Ηρακλής κανονικά.
0: Ωραία.
2: Καταλάβατε. Άρα δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Ο ΠΑΟΚ για μένα πρέπει να καταφέρει το σωματείο αυτό το ιστορικό να κάνει τη δουλειά του με το καινούριο γήπεδο. Το αν θα παίξει στο Καφτατζόγλιο είναι το πιο εύκολο κομμάτι της ιστορίας.
0: Είναι το πιο εύκολο. Ωραία.
1: Χαιρόμαστε που το ακούμε. Να μην αδικήσουμε και τον Ηρακλή.
0: Όχι,
1: με τη φράση αυτή τη δική σας για την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου έργων που αναβάθμισαν και όλο στο γήπεδο, που έγινε μόλις τώρα.
2: Το πρώτο πακέτο έργων που γίνανε είναι κάποια έργα που ήταν απαραίτητα για να γίνει Super League 1, γιατί πάρα πολλά χρόνια ο Ηρακλής δεν έπαιζε Super League 1. Οπότε δεν υπήρχαν οι ανάλογες προσαρμογές. Γίνανε τώρα, θεωρώ ότι τελειώσανε. Άρα με το καλό, πρώτη αγωνιστική ώρα κλείσει να έρθει και να πάει και καλά.
1: Και με το καλό, πολλές νίκες και όλο και πιο ψηλά θα πούμε εμείς. Με το καλό, κύριε Παλωδήμα, πάντα τέτοια.
2: Όλες οι ομάδες της πόλης να πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το μόνο κέρδο για τον αθλητισμό της πόλης.
0: Κύριε Παλωδήμο, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο. Είναι το αφιερώμα μας εδώ και μία εβδομάδα στη Νέα Τούμπα, στο νέο στάδιο, στην φωλιά του Δικεφάλου. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι το υφιστάμενο γήπεδο άρχισε να κατασκευάζεται το 1957 και ολοκληρώθηκε το 1959. Ελένη, άκου τώρα. Αρρωγή στην ανέγερσή του, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατέβαλε το ποσό 1.100.000 δραχμών.
1: Τότε.
0: Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί το, στο ΤΕΘΑ ανήκε, όπως και το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Λοιπόν, καθώς το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην περιοχή του Συντριβανίου, εδώ ήτανε, λίγο πιο πάνω από εμάς, στο Συντριβάνι, στο κέντρο της πόλης, απαλωτριώθηκε με σκοπό την ανέγερση της θεολογικής σχολής, μιας και η ευρύτερη περιοχή παραχωρήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Μινάς Τρεμπέλας και πολιτικός μηχανικός ο Αντώνης Τριγλιανός. 1957 άρχισε να κατασκευάζεται.
1: Και έχουμε 2026. Και
0: ολοκληρώθηκε το 1959. Μιλάμε για 70 χρόνια
1: σχεδόν
0: μετά. Ανέμενε ο ΠΑΟΚ τον άνθρωπο που τον επανίδρυσε, τον Ιβάν Σαββίδη, που τον έβγαλε από την κακομοιριά και την παρακμή, τον οδήγησε σε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα και πραγματικά ανέστησε αυτό τον οργανισμό, τον ιστορικό, τον τεράστιο που λέγεται Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, που ευελπιστεί ότι θα φτιάξει το νέο γήπεδό του. Γι' αυτό μιλήσαμε με τον κύριο Παλοδήμο. Παρεμφερές βέβαια θέμα, γιατί και ο Ηρακλής έχει την αξία του και αίτηση μας.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Ναι, γιατί αν δεν φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, πώς θα ξεκινήσει και θα το. Και, συν την οικοδομική άδεια. Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον διευθυντή του Γραφείου Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη. Κύριε Κουβεντίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Να σας διορθώσω μόνο.
0: Διορθώστε μας.
2: Τέσσερα κύπελα, όχι δύο.
0: Τέσσερα κύπελα.
1: Τέτοια θέλουμε, να μας διορθώνετε συνέχεια.
0: Τέσσερα κύπελα.
2: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τρία. Απλά στα γραφεία μας έχουμε τα δύο. Όλα αυτή είναι μια παλιά μεγάλη.
1: Και σε πολλά αμαρτία θα ευχηθούμε εμείς.
0: Ναι. Είναι μια παλιά τέτοια αμαρτία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί εκλάπη εκείνο το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πού βρισκόμαστε, η ερώτησή μας είναι ποιος είναι ο οδικός χάρτης που φτάνει πρώτον στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών και μετά βέβαια και στην ολοκλήρωση της φωλιάς του Δικεφάλου.
2: Όπως θα θυμάστε πρόσφατα, οι εταιρείες οι οποίες εργάζονται ήδη για αυτό το project έκαναν μια παρουσίαση στην Τούμπα για τις μελέτες που έχουν κάνει, για το που βρίσκεται.
1: Κύριε Κουβεντίδη, πριν πείτε κάτι άλλο, γυρίστε πλάτη προς τον αέρα, γιατί έχετε κόντρα τον αέρα και μπουκώνει, όπως λέμε εμείς, το μικρόφωνο. Οπότε, αν θέλετε, γυρίστε πλάτη να προστατεύσετε το μικρόφωνο, ειδικά αν είναι hands free, το βγάζετε ή το βάζετε κοντά στο στόμα σας, για να θέλουμε πολύ να ακούσουμε αυτά που λέτε.
2: Ωραία. Είμαι στη Μεσήμβρα και εδώ έχει λίγο παραπάνω αέρα.
1: Σας ακούμε πολύ
0: καλύτερα. Μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ακούσαμε τους εκπροσώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες για το νέο γήπεδο, να μιλούν για τη δουλειά τους και το που βρισκόμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε πάντα εντός των χρονοδιαγραμμάτων και μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχουμε πει, θα καταθέσουμε αίτηση για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο. Mm-hmm. Και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, όπως ήδη κυλάνε, ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις εργασίες για το νέο γήπεδο και βεβαίως τότε θα χρειαστεί να μετακομίσουμε σε ένα άλλο γήπεδο, mm-hmm, για να παίζουμε σε αυτό το διάστημα που θα χτίζεται το νέο μας σπίτι. Και
1: λέτε άλλο, δεν θα είναι το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο θα είναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε την περιβαλλοντική μελέτη. Εγκρίθηκε στο περιφερειακό. Τα χρήματα τα έχουμε.
2: Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη.
0: Τέλος.
1: Ωραία.
0: Τελεία.
1: Από τον πρόεδρο, φαντάζομαι.
0: Να ρωτήσω, αυτό που είπε η κυβέρνηση ως συγχρηματοδότηση γιατί το γήπεδο γίνεται με λεφτά, δεν γίνεται με κουμπιά. Αυτό αναφέρεται στην κυβέρνηση. Και όταν λέει συγχρηματοδότηση, πρέπει να πει πόσο είναι λόγια καλά για προστέρεψη του φιλοθεάμενου σκηνού και των ψηφοφόρων, ή το εννοεί. Οι επαφές που είχατε με την κυβέρνηση, τι λένε, κύριε Κουβεντίδη?
2: Η αίσθηση που έχουμε εμείς ως ΠΑΕΠΑΟΚ είναι προφανέστατα ότι το εννοεί. Στο κομμάτι αυτό με λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αργότερα.
0: Σωστό.
2: Αλλά για μας είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές. Ωραία. Οι εξαγγελίες από τον κύριο Πρωθυπουργό πριν από κάποιες εβδομάδες. Mm-hmm. Είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και όπως πρέπει. Ωραία. Έτσι ώστε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτό που είχαν και οι υπόλοιπες ομάδες
0: της Αθήνας, του Αθηναϊκού Πριγκιπάτου, ναι.
2: Προκειμένου να χτίσουν καινούργια γήπεδα και βλέπουμε ότι...
1: Πάντως η Αθήνα δεν χρηματοδοτήθηκε την κατασκευή γηπέδων.
0: Ποιο, η ΑΕΚ?
1: Χρηματοδοτήθηκε, από όσο γνωρίζω εγώ, για τα περιφερειακά, δηλαδή υπογειοποιήσεις, αναπλάσεις.
0: Θα αναλάβει ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπογειοποίηση του Κλεάνθους?
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέμε. Είπαμε και ο κύριος Βητίκας μας είπε ευρωπαϊκά, είναι κρατικά.
0: Τώρα, σε σχέση με
2: σε αυτή τη φάση μας ικανοποιεί η εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ωραία.
2: Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
0: Επί του πεδίου, ναι.
1: Άρα θα έχουμε θεμελίωση το Μάιο ή τον Ιούνιο του 27, κάπως έτσι το βλέπετε? Είμαστε...
2: Όχι, δεν μιλάμε για θεμελίωση. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε.
0: Βήμα-βήμα. Θα γίνει η ιστορία. Εγώ να ρωτήσω, η δέσμευση και του κυρίου Βρούτσι, όταν συναντήθηκε, νομίζω στο Καφτατζόγλιο, με την κυρία Κοντσάρεβα, που είπε ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο και για τις υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και να μην υπάρχει κάποιος προβληματισμός πάνω σε αυτό, το εννοεί? Γιατί σε αυτό αναφερθήκαμε και στον κύριο Παλοδήμο. Δεσμεύσεις Βρούτσι, υφυπουργού αθλητισμού.
2: Κοιτάξτε, εμείς στο προγραμματισμό μας είναι να μετακομίσουμε στο Καφτατζόγλιο το καλοκαίρι του 27.
0: Ωραία.
2: Και να ξεκινήσουμε εκεί την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο από κάθε άποψη για να φιλοξενήσει μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, με εγχώριους και ευρωπαϊκούς βεβαίως αγώνες, εκεί όπου τα στάνταρ είναι προφανώς κάπως υψηλότερα.
1: Οι πρώτες διερευνητικές για την άδεια έχουν γίνει, κύριε Κουβεντίδη? Οι πρώτες διερευνητικές, ότι θα την πάρουμε την άδεια για να κτίσουμε το καινούριο γήπεδο, έχουν γίνει?
2: Είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται οι μελέτες.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Για να φτάσουμε σε σημείο στο τέλος του χρόνου, του 26, να καταθέσουμε την αίτηση για την έκφραση της οικοδομικής
0: άδειας. Και σε αυτό που ρώτησε η Ελένη Ιατρού, έχω μπροστά μου τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη Τουμπανάκη, διευθύντου συμβούλου της εταιρείας Σάλφο. Απαντάει σε αυτό το ερώτημα στη Voria.gr και λέει: αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι οι μελέτες, οι έρευνες πεδίου και οι διαδικασίες ορίμανσης προχωρούν παράλληλα και συντονισμένα. Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί διεθνή και ελληνικά μελετητικά σχήματα, τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος των απαιτούμενων αντικειμένων. Όλα πάνε με βάση το σχεδιασμό, ναι.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, 13 εταιρείες δουλεύουν ήδη.
0: 13 εταιρείες.
2: Για αυτό το έργο.
1: Και επειδή μιλάμε, μας αρέσουν εμάς τους δημοσιογράφους τα νούμερα, υπάρχει ένα ποσό που μπορείτε να μας δώσετε για το συνολικό προϋπολογισμό της κατασκευής της φωλιάς του ΠΑΟΚ?
2: Όχι, αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι πολύ πρόημο να μιλήσουμε για ποσά. Αυτά όλα.
0: Πόσες χιλιάδες κόσμο θα φιλοξενεί η φωλιά του Δικεφάλου καθήμενους?
2: Όπως μας είπαν και οι εταιρείες στην πρόσφατη παρουσίαση που έγινε, το γήπεδο θα έχει περίπου 34-35.000 θέσεις.
0: 35.000 θέσεις. Ωραία.
2: Περίπου εκεί.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Κύριε Κουβεντίδη, θα είμαστε συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αφορά και ενδιαφέρει και θέλει να ακούει ο κόσμος, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, συνολικά της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, ναι, γιατί τα γήπεδα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και του Παναθηναϊκού, το οποίο ολοκληρώνεται, εγώ το χαρακτηρίζω, δική μου είναι η ευθύνη, του Αθηναϊκού πολιτικού, τηλεοπτικού, επιχειρηματικού πριγκιπάτου. Λοιπόν, ολοκληρώνονται εκεί με τη συνδρομή και της πολιτείας. Αναμένουμε το αντίστοιχο, επί του πρακτέου βέβαια,
1: πολιτεία,
0: όχι με λόγια.
1: Δώσαν από ένα γήπεδο, ναι, αυτά που λες. Δώσαν του, γήπεδο στην πολιτεία και πήραν ένα γήπεδο.
0: Επί του πρακτέου θα δούμε τι γήπεδο δώσαν και τι γήπεδο πήραν.
1: Και
0: λοιπά,
1: η συμμετοχή κρατική θα σας αναπλάσεις έξω αυτού του γήπεδου.
0: Αυτό λέμε, βρεσί, Ελένη.
1: Εδώ θα γίνουν και αυτά.
0: Τώρα τι κάνεις, δικαιολογείς τους Αθηναίους.
1: Όχι, επειδή έχω κάνει και εγώ το ρεπορτάζ μου.
0: Και εγώ έχω κάνει το
1: ρεπορτάζ. Διεκδικούμε για τη Θεσσαλονίκη και λέμε ότι αυτά τουλάχιστον πρέπει να πάρουμε
0: και εμείς. Είναι το πρώτο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη που γίνεται.
1: Και ο κύριος Κουβεντίδης λέει είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Θα τα δούμε όλα στην πορεία, θα τα δούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά μεγέθη της χώρας και σαφέστατα ο ΠΑΟΚ δικαιούται σίγουρα ό,τι έχει και ο ανταγωνισμός του. Τίποτα
0: λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Και κάθε ομάδα θα σας πω εγώ αθλητική. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβέντιδη.
2: Θέλω να επισημάνω ότι εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα που πρέπει να γίνουν στο Καφτατζόγλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε το ερχόμενο καλοκαίρι να μπούμε στο γήπεδο αυτό και να το έχουμε ως την προσωρινή μας έδρα για τα επόμενα χρόνια όσο θα χρειαστεί για να είναι έτοιμη η φωλιά του Δικέφαλου Ετού, το νέο γήπεδό μας, και επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο, για πότε θα έρθει ο Μάιος, δεν ξέρω αν το πάμε.
1: Έχετε αγωνία ότι μπορεί να μην γίνουν στην ώρα τους?
0: Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Μπαλοδήμος πριν από λίγο, εδώ στον 102 FM, άφησε επιφυλάξεις.
1: Είπε με τις ενστάσεις.
0: Αν οι ενστάσεις, αν οι κατασκευαστικές, αν το αυτό,
1: το
0: αν εκείνο κλπ. Επομένως, γι' αυτό λέω για το Βρούτσι, γιατί το γήπεδο δεν ανήκει σε κάποια ιδιωτική εταιρεία, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το Καφτατζόγλιο. Άρα είναι ευθύνη της πολιτείας, άρα είναι ευθύνη του κυρίου Βρούτσι, του Υφυπουργού Αθλητισμού, τον οποίο θα έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο στην.
1: Εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί να μην είναι έτοιμα το.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω δυστυχώς.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Εδώ, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβέντι. Καλή σας ημέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις και έχουμε την εξαιρετική χαρά, αφού αναφερθήκαμε και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και τη νέα τούμπα, με τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη. Ακολουθεί η επικαιρότητα, η αθλητική μας επικαιρότητα, που είναι πλούσια σήμερα, με τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Μινό. Κύριε Μινό, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα κύριε Ιατρού.
0: Λοιπόν...
2: Είναι το πληθυντικό μίλησα, είδες, το πληθυντικό.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο.
2: Τα εξήγησε καλά ο κύριος Κουβεντίδης, νομίζω.
0: Μπήκαμε σε μια... Είχαμε και τον κύριο Μπαλοδήμο που μας άφησε με κάποια ερωτηματικά για το αν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο ή όχι. Αλλά η δέσμευση είναι της πολιτείας, δεν είναι του κύριου Μπαλοδήμου, του κύριου Βρούτσι.
2: Ο Μπαλοδήμος είναι πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Είναι ορισμένος πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Και περιμένουμε από τον κύριο Βρούτσι να κάνει πράξη την υπόσχεσή του. Δηλαδή να παραδοθεί το Καφτατζόγλιο το Μάιο του 27, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα και ο Ηρακλής να παίξει, αλλά και οι διαδικασίες και οι αναφορές κλπ. Να κυλήσουν ομαλά. Και για το Καφτατζόγλιο στάδιο, εξυγχρονισμένο, ανακοινισμένο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί για να ξεκινήσει η κατασκευή του καινούριου γηπέδου. Λέει ο φίλος μας...
2: Το Καφτατζόγλιο το έχει πει ο κύριος Βρούτσης, ότι θα είναι το δεύτερο ΟΑΚΑ. Το δεύτερο ΟΑΚΑ. Τώρα να περιμένουμε να δούμε πράξη.
1: Ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ, Γιώργο. Τι ωραία πράγματα μας λες, γιατί εμείς εδώ τα καταγράφουμε και τα περιμένουμε.
0: Πάντα ο Μίνος λέει ωραία.
2: Και στην τελευταία συνάντηση και στην τελευταία γραφή μνημονίων και οτιδήποτε άλλο που έγινε στο Καφτατζόγλιο με τον κύριο Παραδείγμα και άλλες φορές. Οπότε νομίζω ότι θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Όπως επίσης και ο Ηρακλής θα παίξει την ερχόμενη αγωνιστική που έχει. Που είναι γηπεδούχο στο Καφτατζόγλιο, το γήπεδο είναι έτοιμο.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, να πούμε σε όλους. Είναι μια σύνθετη, πολύπτυχη, δύσκολη διαδικασία. Και
0: εσύ όλα δύσκολα, αγώνας. Ρε παιδί μου, είσαι απεσιόδοξη.
1: Είναι απεσιόδοξη, αλλά δεν είναι κάτι απλό. Δεν γίνεται με ένα μαγικό.
0: Μα και πρώτη φορά θα φτιάξουν γήπεδο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Στην Αθήνα απλό δεν είναι.
0: Ναι. Όλα είναι εύκολα στην Αθήνα. Όλα.
2: Τίποτε δεν είναι σε Ελλάδα. Και εδώ θα είναι το ίδιο.
0: Έτσι, την ίδια άποψη έχουμε, Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
2: Στο Super Cup στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, μετά από αναπητυχή προσπάθεια του Όσμαν. Η μπάλα χτύπησε δύο φορές στο Στεφάνι, έδειξαν οι καθοριστές του Παναθηναϊκού και κατέληξε η μπάλα και πάλι στα χέρια του Όσμαν και με ένα τρίποντο έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ, αφού το σκορ ήταν 82-81. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Super Cup
0: με τον Ολυμπιακό.
2: Με τον Ολυμπιακό πίσω με βγήκε τσάκ με 93-80.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και σήμερα έχουμε το βράδυ και την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, πάνω από 200 εισιτήρια πήρε η Ελλάδα. Αχα. Αλλά στο Άξμπουργκ θα είναι πάνω από 5.000 κόσμος.
0: Όλη η Ελλάδα δική θα είναι, όλοι οι Έλληνες μετανάστες.
1: Και εντύπωση είναι σε καλή φάση, εκτιμούν οι διεθνείς, έτσι.
2: Ο Κλόπ είπε μάλιστα, ναι, είναι σε καλή φάση και ο Κλόπ είπε μάλιστα ότι το ελληνικό στοιχείο, οι παίκτες που παίζουν είναι καθοριστικοί και είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Gold legend είπε, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι χαρακτήρισε.
2: Η χρυσή γενιά, για να δούμε η χρυσή γενιά μας θα βγάλει αυγά ή όχι, χρυσά αυγά.
0: Ήδη βγήκε στο Βελιγράδι.
2: Η χρυσή γενιά. Και κέρδισε με την Αγγλία, αλλά μετά είδαμε τι έκανε.
0: Ναι.
2: Υπολογισμού και τελικά βγήκαμε απ' έξω.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι.
2: Ταπεινά, ήρεμα.
0: Έτσι.
2: Και θα προσπαθήσει η Εθνική να κάνει το καλύτερο δυνατό. Μετά από την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 παρατέτα, όπως και στις Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατέτα, τα δύο μεγάλα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Στην Τούμπα θα έρθουνε, μάλιστα. Ωραία.
2: Στο γήπεδο της Τούμπα και τα δύο παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα και μάλιστα τα εισιτήρια τείνουν προς εξαφάνιση, ιδιαίτερα το μάτς της Κυριακής με τη Γερμανία στην γήπεδο της Τούμπα.
0: Ωραία.
2: Έχουμε και αγώνες σε Super League 2, ζωντανά από την Net 2 Sport. Μεταδείτε στις 4 η ώρα έχουμε την Λάρισα με τον ΠΑΟΚ Β και στις 6 και 4 τον αγώνα Net 2 Sport μιλάμε. Και στις 6 και 4 ο αγώνας Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Μάλιστα στον Πασεραϊκό υπάρχει νέος προπονητής, ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος έφυγε από τον Πατραγικό και πήγε στον Πασεραϊκό, όπως και ο Αλέκος Μαρινιάδης που έφυγε από τον Πασεραϊκό και πήγε στην Κυβόλου. Επίσης και άλλα παιχνίδια, ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει με τον... με την αναγέννηση καλύτερα, ο Παύλο Καραμαλιά που θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο γήπεδο, στο γήπεδο του Παύλο Καραμαλιά, στο γήπεδο του Καραμαλιά που το πετύχαν νέα καθίσματα, όπως επίσης και ανακοινήθηκε ο Χορδοτάδης.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, είχαμε ωραία μάτς στην Ισπανία, Αγγλία.
2: Χθες έγινε μεγάλο παιχνίδι. Οι πρωταθλητές κόσμου με τις τρίτους.
0: Ισπανία, ναι.
2: Οι πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι είναι η Ισπανία, η τρίτη στον κόσμο ήταν η Αγγλία. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκόρ με το Γιαμάλ, το παιχνίδι έγινε στο Γουέμπλι. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με 1-0 με το γκολ του Γιαμάλ. Ισοφάρισαν οι Άγγλοι 1-1. Στη συνέχεια προηγήθηκαν με 2-1. Από εκεί και μετά όμως έχασε πέναλτι η Αγγλία όταν το του Κεν μπάλα πήγε στο δοκάρι, δεν τον ήθελε η μπάλα και έτσι οι Ισπανοί με 2 γκολ κατάφεραν και πήραν τη νίκη με 3-2, μεγάλη νίκη της Ισπανίας, μεγάλο χάζο για την ομάδα του Τούχελ της Αγγλίας που προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά ο Τούχελ δεν μπορεί να καταφέρει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άκουσε το και εσύ αυτό που θα πούμε από ένα φίλο μας ακροατή από το Λονδίνο. Καλημέρα σας, λέει από το Λονδίνο. Θα ήθελα να συμμετέχω. Όχι, αυτό ήταν στην προηγούμενη εκπομπή. Αγαπητέ και φίλτατε Αλέξανδρε, καλημέρα από Λονδίνο. Το Καφτατζόγλιο δεν είναι η ιστορική έδρα του Ηρακλή. Η παραδοσιακή έδρα του Ηρακλή ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του πάρκου της Χάνθ, όπου υπάρχει σχετική πλακέτα και το οποίο χάρισε στην πολιτεία το 1900 του Ηρακλή ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του πάρκου της Χάνθ, όπου υπάρχει σχετική πλακέτα και το οποίο χάρισε.

0: Έχουμε
1: και
0: για
1: την υπόλοιπη.
0: Έχουμε και τον Άρη να προτρέψουμε.
1: Γιατί ο Άρης δεν θέλει γήπεδο.
0: Εννοείται.
1: Προφανώς. Προφανώς. Αλλά εδώ δεν έχουν κάνει την προτεραιότητα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Για την ενημέρωση. Καλό
2: υπόλοιπο ημέρα και νομίζω ότι το βράδυ να πανηγυρίσουμε τη μεγάλη επιτυχία τη ελληνική ομάδα με την Γερμανία. Έχουμε 10 παιχνίδια παίξει με του Γερμανού.
1: Πόσοι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν στην Εθνική Ελλάδο?
2: Δύο ή τρεις νομίζω.
1: Ο Τζόλης είναι ο ένας. Ο Μιχαηλίδης είναι ο δεύτερος.
2: Ο Μιχαηλίδης ο Ζαφίρης. Ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης. Ο Τζόλης είναι στην Άρσεναλ.
1: Εντάξει, έπαιζε στον ΠΑΟΚ, λέμε αυτά τα μικρά τα τσιγκούρια. Δικό μας είναι παιδί ο Τζόλης, ας πούμε.
2: Με τους Γερμανούς έχει παίξει η Ελλάδα 10 φορές, 3 φιλικά και επίσημα. Ναι. 3 ισοπαλίες πήρε η εθνική ομάδα και μετρά 7 ισάς.
1: Και 15 ήττες. Ωραία, εντάξει.
2: 7, όχι.
1: 7, εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Γαλανόλευκος Φάρος εκεί με τον Νίκο Φλέκα και τους ανθρώπους εκεί, τους φιλάλους με τον Κοτούλα, ο οποίος θα είναι ο τροπετίστας, θα είναι παρόν.
1: Ωραία.
2: Και πολλοί και χιλιάδες φίλοι Έλληνες.
1: Μα είναι Έλληνες μετανάστες, παιδί μου, όλοι θα πάνε.
2: Δεν είναι μόνο μετανάστες, είναι και Έλληνες που πήγαν από εδώ. Είναι, το ελληνικό στοιχείο είναι παντού.
1: Είχε και στο Βελιγράδι είχε 500 ήρωες, φιλάλους κλπ. Με τις τρομπέτες τους, με τα αυτά τους.
2: Και μάλιστα από αντίξουες και συνδίκες.
1: Υπό αντίξουες, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή σου ημέρα.
2: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.

0: και μετά τα τοπικά, τα πολιτικά, τα των καυσίμων, τα αθλητικά, τη νέα τούμπα. Πάμε στον τομέα του πολιτισμού, όπως λέμε και έχουμε καθιερώσει από την εκπομπή μας, μόνο ο πολιτισμός θα μας σώσει. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Θάνο Φερετζέλη. Κύριε Φερετζέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλησπέρα σε όλους, γεια σας.
0: Λοιπόν, Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Λευτέρης Γιωβανίδης, στη Μονή Λαζαριστών και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, και η πρεμιέρα είναι για τις 9 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους. Πέστε μας δύο λόγια.
1: Να σας πω, είναι μια παράσταση που δοκιμάστηκε και πέρσι, πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πραγματικά μια παράσταση που μιλάει στον κόσμο. Ο Καζαντζάκης έχει άλλωστε αποδείξει με πολλά έργα του το ισχυρό του πνεύμα. Και είναι ένα έργο που πιστεύω πραγματικά ότι το πάρει τους ανθρώπους. Μας δείχνει την εποχή πόσο δύσκολη ήταν και πώς συνεχίζαν να ζούνε χωρίς να σταματάνε στιγμή. Αυτό άλλωστε και εκτίμησε και θαύμασε πολύ ο Καζαντζάκης τον Γιώργιο Ζορμπά, το κανονικό του όνομα, τον Αλέξη Ζορμπά. Τι να σας πω το πω για αυτό, ρωτήστε με.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας το παίξιμο, την κινηματογραφική εκδοχή με τον Άντονι Κουίν και εκείνα τα θεσπέσια πλάνα.

0: που καθιέρωσαν και τη συγκεκριμένη περιοχή ως περιοχή του Τζορμπά. Έτσι. Λοιπόν, ο βίος και η πολιτεία λοιπόν του Αλέξη Τζορμπά από τον Νίκο Καζαντζάκη. Και δεν ξέρω ποιες ήταν οι δυσκολίες έτσι, στο να μεταφερθεί στη σκηνή με βάση και την εμπειρία της πρώτης χρονιάς που είχατε.
1: Κοιτάξτε, η δυσκολία πάντα είναι στο πώς μεταφέρεται ούτως ή άλλως ένα...
0: Ναι, γιατί τα κινηματογραφικά πλάνα λειτουργούν ανταγωνιστικά στη θεατρική εκδοχή.
1: Ναι, έτσι είναι. Το θέατρο έχει την ικανότητα όμως με απλά λιτά πράγματα να σε βάλει σε έναν κόσμο έτσι. Με τους φωτισμούς του, με τα σκηνικά του. Ξέρεις ότι βλέπεις θέατρο, αλλά όλο αυτό ξαφνικά ζωντανεύει. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε και κάπως λεπτό σκηνικό, γιατί ο λόγος ουσιαστικά είναι αυτός που ούτως ή άλλως η αρχή του θεάτρου, ο λόγος, το κείμενο. Και επίσης ήταν μεγάλο στοίχημα το πώς όλη αυτή η ιστορία θα υποθεί μέσα σε μια μισή ώρα. Έχει γίνει μια πολύ καλή διασκευή πάνω σε αυτό, γιατί δεν κουράζει κιόλας. Οι σκηνές είναι σχετικά μικρές.
0: Η διασκευή είναι από το σκηνοθέτη τον κύριο Λευτέρη Γιωβανίδη.
1: Ναι. Είναι όμως συμπυκνωμένες και ουσιαστικές, πιστεύω. Επειδή δοκιμάστηκε κιόλας, δεν κουράζει καθόλου το θεατή, πιστεύω ότι περνάει πάρα πολύ όμορφα και παίρνει πολλά μηνύματα από αυτή την παράσταση, που πραγματικά όλοι μας έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και να νιώσουμε.
0: Ναι, πραγματεύεται και τη σχέση με το Θεό, πραγματεύεται μια σειρά από πράγματα που αποτελούν και καθημερινές είτε φυσικές ή μεταφυσικές αγωνίες για τον καθένα μας και για τους γύρω μας. Και αυτό, στον κόσμο του Τζορμπά, η αγωνία αυτή, όπως λέει και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, παίρνει δύο μορφές, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ο διφυής Τζορμπάς δηλαδή, που είναι και έτσι, είναι και αλλιώς.
1: Ναι. Εγώ αυτό που παρατηρώ γενικά είναι ότι όπως η ιστορία κάνει κύκλους συνέχεια και βρισκόμαστε πάντα σε δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι για αυτό το έργο θα είναι και πάντα εκεί. Ενώ πάντα μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ σε κάθε δυσκολία και να συνεχίζουμε να ζούμε. Άλλωστε γι' αυτό ο Καζαντζάκης θαύμασε πάρα πολύ αυτό το χαρακτήρα, τον Τζορμπά. Εμπνεύστηκε από αυτόν, είδε το πώς ζει, όχι το τι έλεγε μόνο, πώς ζούσε κάθε στιγμή. Και αυτό σίγουρα δεν σε αφήνει ασυγκίνητο.
0: Να πούμε για τους φίλους ακροατές, για τις φίλες ακροάτριες, ότι το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, αυτό το Αλέξης Τζορμπάς, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και να πούμε ότι έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και από το 2002 συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Guardian, γνωστής εφημερίδας, με τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών. Έτσι. Όλων των εποχών και αυτό και μόνο, βέβαια, πάντα η εκπληκτική που τιμήθηκε και με Όσκαρ, κινηματογραφική μεταφορά σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη και πρωταγωνιστή τον Άντωνη Κουίνη στον ομώνυμο ρόλο, έγινε μια τεράστια εμπορική επιτυχία με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη, με το σιρτάκι στο φινάλε της ταινίας που αποτέλεσε και χρόνια σήμα κατευθείαν της ελληνικότητας, έτσι, αναδεικνύοντας και τουριστικά την χώρα μας. Ήταν εμβληματική η συγκεκριμένη ταινία. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να εξάψω έτσι την αγωνία και την περιέργεια των ακροατών μας και των ακροατριών μας του 102 FM της R3 για να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να δουν πραγματικά πώς έχει γίνει ακριβώς η θεατρική μεταφορά με τη διασκευή και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν, είναι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης.
1: Ήθελα να αναφερθώ και στον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια για αυτό. Και σαν συνεργάτης, συνάδελφος, ήταν εξαιρετικός. Το πάλεψε πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχει φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, τον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος παίζει το ρόλο του Αλέξη Τζορμπά, έτσι.
1: Παίζει, ακριβώς, παίζει, ναι. Εμένα με βοήθησε πολύ σε αυτό το ρόλο που κάνω. Τον τρελό του χωριού.
0: Ο Μιμηθός. Ο Μιμηθός, ναι.
1: Ναι, όχι, είναι πολύ έντιμη παράσταση. Προσπαθήσαμε όλοι μας να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε και πιστεύω ότι επειδή ήδη πήραμε ένα feedback από τον κόσμο και πέρσι, είναι κάτι που όλους μας αφορά και θα ήταν καλό να έρθουν να το δούμε. Θα πάρουν δύναμη από αυτή την παράσταση.
0: Έτσι και είναι, να πούμε πάλι, ο Ζορμπάς που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Σοκράτη Καραντινού της Μονής Λαζαριστών. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ας περιμένουν μερικές μέρες και ας πέφτουν βέβαια να κλείσουν και θέσεις. Και να πούμε, επειδή έχουμε χρόνο, νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο, γιατί πριν παρουσιαστεί η συγκεκριμένη δεύτερη χρονιά και η συγκεκριμένη παράσταση, υπάρχει κόπος, υπάρχουν πρόβες, ατελείωτες πρόβες και ώρες οι οποίες αφιερώνονται στο συγκεκριμένο. Να πούμε λοιπόν ότι στη διανομή των ρόλων ή να ξεκινήσουμε θεατρική διασκευή, την είπαμε, και σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης, σκηνικά Δημήτρης Πολυχρονιάδης, κουστούμια Ευαγγελία Κυρκινέ, μουσική σύνθεση Χρήστος Παπαδόπουλος, κίνηση Ιωάννα Μίτσικα, φωτισμοί Αλέκος Αναστασίου, βίντεο art Άντα Λιάκου, βοηθός σκηνοθέτη Ελευθερία Τέτουλα, βοηθός ενδυματολόγος Ζωή Καραβασίλη, βοηθός κινησιολόγου Στέλιος Δράμος και η οργάνωση παραγωγής από τη Μαρίνα Χατζιωάννου, φωτογραφίες Mike Raphael, The Long Black Cloud, όπως σημειώνεται εδώ. Λοιπόν, ναι, και είναι αρκετοί πολλοί, είπαμε ήδη, έχουμε εσάς στη γραμμή, αναφερθήκαμε στον ρόλο του Αλέξη Ζορμπά από τον Μπασχάλη Τσαρούχα και έχουμε...
1: Ναι,
0: πέστε μας.
1: Τον ρόλο του Νίκου του Καζαντζάκη, τον Νίκο Τσολερίδη, ο οποίος και αυτός είναι ηθοποιός που έχει δοκιμαστεί σε πολλά. Είναι η Κλειώδα Ναήλ στο νέο που κάνει τη χείρα.
0: Πέστε τα εσείς, έχουμε χρόνο, πέστε τα όλα.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ τώρα. Η Μαντάμ Ορτάνς, η Νικολέτα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα το πιστεύω.
0: Νικολέτα, όχι, Μπέτι Νικολέση.
1: Μπέτι Νικολέση, συγγνώμη, εξαιρετική για αυτή. Γιάννης Καραμφίλης, Σοφία Καλαμκερίδου, Θανάση Δυσλής, Μαρία Χατζιωαννίδου. Είναι ένα κάστρο ηθοποιών που έχουν δοκιμαστεί και τους έχετε δει όλους και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και σε μικρούς. Αυτό είναι και το κρατικό θέατρο Βορειοελλάδος που εργάζομαι και εγώ πολλά χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, μπράβο, και να πούμε ότι υπάρχουν εκτός από τον μήνα Σεπτέμβριο, ειδικά τον Οκτώβριο, θα έχουμε πολλές παραστάσεις. Μεγάλη παραγωγή, θεατρική παραγωγή, εκδοχές διαφορετικές σε διαφορετικές σκηνές από τις σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Οπότε έχουμε παραστάσεις για όλα τα γούστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν στη γραμμή ο κ. Θάνος Φερετζέλης. Μας μίλησε για την δεύτερη χρονιά του Αλέξη Ζορμπά και καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να σπεύσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες να διασφαλίσουν την παρουσία στις πρώτες παραστάσεις του συγκεκριμένου θεατρικού έργου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να δώσουμε πάλι ραντεβού πρώτα Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Από την Ελένη Ιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Να πούμε ότι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιαννακίδου και ελπίζω ότι θα μείνετε εδώ στη συχνότητα του 102 FM της R3 και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, φυσικά μην την ξεχάσω. Λοιπόν, την είδα μέσα γιατί κάποιες εκπομπές ήταν μόνη μία από τις δύο, Άννα Γιαννακίδου, Μαριάννα Καλαϊτζή. Λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες η εκπομπή που ακολουθεί. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα και χθες και πάντα είστε κοντά στο πανόραμα επικαιρότητας, επικοινωνείτε μαζί μας, μας δίνετε τις δικές σας εκδοχές με τα συν, με τα πλην και όλα αυτά που δημιουργούν αυτή την διαδραστική σχέση που έχουμε με τον 102 FM της ΕΡΤΙΑ. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του Τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 16χρονος, καθώς και άλλα 3 άτομα που άρπαξαν από το λαιμό ενός ηλικιωμένου μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό. Πρόκειται για έναν νεαρό 16 ετών, ο οποίος μαζί με άλλα 3 άτομα αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από τον 73χρονο το σταυρό του, και το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Σε επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου προχωράει η γερμανική κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρώντας να περιορίσει τις συνέπειες που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κοινοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρδευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Στο μεταξύ, σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, αφού πρώτα συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι ύποπτοι για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Γύρω στα 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης, ενώ κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε χώρο αναψυχής. Ναι, κλείσουμε τα δικά μας. Τα αποκαλυτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, έγιναν σήμερα το πρωί στο πάρκο μπροστά από τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκαίων στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτομή ύψους 2,20 μέτρων αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Κερκυραίων και τοποθετείται σε ένα σημείο που συνδέει την Κέρκυρα με τη Θεσσαλονίκη. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η πρωτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η τελετή έγινε παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος πραγματοποίησε και τα αποκαλυπτήρια. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και την Θράκη αναμένουμε σήμερα παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
8: Εδώ είμαστε και σήμερα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε σήμερα?
8: Άλια είμαστε.
7: Είσαι τελικά χειρότερα, ε. Ναι, δεν φαίνεσαι όμως.
8: Ναι, και σκεφτόμουν από το πρωί ότι οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές και η ραδιοφωνική παραγωγή είναι ρίντι παλιάτσο και να είσαι άρρωστος. Πας στη δουλειά. Λοιπόν, ήρθα εδώ
7: και
8: για να μου
7: πολλά άλλα επαγγέλματα, πιστέψτε με.
8: Η αλήθεια είναι ότι παντού όταν πας στην εργασία
7: εδώ,
8: σου,
7: εδώ τουλάχιστον να
8: καλά,
7: ξέρετε, την έχουμε με τα τσαγάκια της, με τα φάρμακά της.
8: Έτσι, έτσι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Αφού μπορώ και λέω μια καλησπέρα, είμαι εδώ στο στούντιο.
7: Αφού εντάξει, μπορούμε και εμείς και την ακούμε.
8: Και αυτό σωστό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι ακούτε. Ακούτε
7: μια χαρά,
8: εμένα,
7: όχι,
8: ή τον πατέρα μου,
7: μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, μια χαρά, υγιέστατος, έτσι θα στέλνουμε και εσάς.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και ο καιρός σήμερα είναι
7: εδώ,
8: καλός,
7: είναι
8: για
7: καλός.
8: Μας. Πολύ καλός.
7: Έχει ήλιο.
8: Να
7: έχει...
8: κάτσεις και έξω, να περπατήσεις, ναι, όλα να τα κάνεις.
7: Περπατάς χωρίς να υδρώνεις, χωρίς να κρυώνεις. Είναι άψογος. Έτσι να μείνει, παρακαλώ. Αλλά δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Σε Σκιάθο και Πάργα διαβάσαμε.
8: Ναι, ναι.
7: Έριξε τόσο νερό, ποτάμια έγιναν οι δρόμοι.
8: Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν, πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους, χήμαροι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τα γνωστά. Επίσης στη Σκιάθο, όπως είπες, και στην Πάργα, στην Πάργα είχαμε και ανεμοστρόβιλο, τα σάρωσε όλα.
7: Έτσι, δεν
8: καλώδια,
7: άφησε τίποτα,
8: κολόνες.
7: Σκεπή και σκεπή. Όχι, δύσκολα, δύσκολη κατάσταση.
8: Επηρεάστηκαν
7: και τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, όπως είπες, της Εύβοιας, των Σποράδων, κόπηκε στα δύο δρόμους στην Εύβοια.
8: Να τελειώνουμε με αυτό. Είπαμε να αλλάζουν οι εποχές, αλλά να αλλάζουν νορμάλ, χαλαρά. Όπως ήταν παλιά. Είχε ζέστα, τώρα έχει βροχούλα, λίγο ψυχρούλα και αυτό είναι το φθινόπωρο. Και μετά είναι ο χειμώνας.
7: Έτσι είναι.
8: Αυτό που γίνεται τώρα.
7: Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε ξεχάσει τη ζακετούλα, τη φθινοπορεινή, την ανοιξιάτικη.
8: Δεν υπάρχει. Πας κατευθείαν στο μπουφάν.
7: Ναι, λίγο βγαίνει από την κρεμάστρα και ξανά μέσα. Γιατί αυτό που είπες, από το αμάνικο, μπουφανάκι και γεια σας.
8: Μουσικά, μαέστρο.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Το καλό νέο, λοιπόν, όπου και αν ψάξεις, κάπου θα τη βρεις την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Δεν λένε πως όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού, η φωτιά θα έρθει και σε σένα.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να αδιαφορείς. Όχι μόνο επειδή οφείλουμε να νοιαζόμαστε και για το διπλανό μας και
1: αυτό,
2: για την γειτονική χώρα και για την παραδιπλανή ήπειρο κτλ.
1: Ακριβώς. Και πάμε στην Ισπανία.
2: Γιατί, ναι. Πολλοί μπορεί να πούνε, τι μας λέτε τώρα για ένα νέο για την Ισπανία. Πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα και στο δικό μας το σπίτι.
1: Μα έχει συμβεί και σε εμάς.
2: Δεν έχει συμβεί,
1: έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Και είδαμε, απλά είδαμε πολύ λιγότερους ανθρώπους να είναι εκεί για να στηρίζουν έναν άνθρωπο που του κάνουν
2: έξωση. Βέβαια, αλλά
1: είναι πολύ λιγότεροι. Τώρα στην Ισπανία χιλιάδες οι διαδηλωτές, στους δρόμους δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα, γιατί τα νίκια έχουν πάει στο Θεό και είναι πολύ εύκολες οι εξώσεις. Διαμαρτυρήθηκαν στη Μαδρίτη για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας που κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα 70 χρόνια.
2: Στο κέντρο της πρωτεύουσας οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, ζητούσαν μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης, να γίνουν δυσκολότερες οι εξώσεις και φυσικά ένα από τα πανό που κρατούσαν έγραφε «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρί Κάρμεν». Μαρί Κάρμεν
1: Αμπασκάλ. Το όνομα της γυναίκας, η Αμπασκάλ, έγινε τελικά μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Και προέτρεψε όλο το λαό να ενωθεί σε μία μάχη που πραγματικά πρέπει να την κερδίσει, να την κερδίσει ο λαός και να μπορέσουν να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωση αυτής της γυναίκας.
2: Ακούστε νούμερο τώρα. Μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα που, όπως είπαμε, έμενε για 70 χρόνια και αύξησε το ενίκιο κατά 275%. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα.
1: Είναι τρελά, τρελά.
2: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ, είχε δηλώσει πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Ναι, το είδαμε.
2: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το λόγο και όχι μόνο δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση. Στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων. Το διάταγμα Μαρί Κάρμεν, το οποίο προβλέπει αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, μια και η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
1: Έχει πλειοψηφία, οπότε δεν είναι εύκολο.
2: Αλλά
1: να γίνει.
2: Αν ο κόσμος συνεχίσει να είναι ενωμένος και να διεκδικεί, θα τα καταφέρει.
1: Έτσι.
2: Έχει αποδειχθεί αυτό στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, ότι όταν αγωνίζεσαι για το δίκαιο και έχεις μαζί σου το λαό, κερδίζεις. Λοιπόν, να πάμε και στο κακό νέο, αν και το προηγούμενο είπαμε καλό επειδή νιώσαμε όμορφα που οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν για να στηρίξουν αυτό που γινόταν εκεί, την αδικία. Το κακό νέο, κάθε βράδυ στη χώρα μας πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις.
2: Κάθε
1: παρακαλώ.
2: Βράδυ, έτσι.
1: Ναι. Έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο το 2025 οι συλλήψεις ήταν στις 35.000, ενώ 14.000 έως 15.000 υποθέσεις φτάσαν στα δικαστήρια μόνο.
2: Κάθε βράδυ 100 συλλήψεις και σκέψου τώρα πόσα περιστατικά δεν καταγγέλλονται κιόλας. Δηλαδή μιλάμε για τρελά νούμερα. Και δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες που κακοποιούνται από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, αλλά και άντρες που βιώνουν κακοποίηση, ηλικιωμένους, παιδιά. Οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας μπορεί να είναι.
1: Βεβαίως, η ποινική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη, έτσι, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν από τη βάση τους. Απαιτούνται προγράμματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων, διαχείρισης της βίαιης συμπεριφοράς, ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
2: Έτσι, στήριξη να υπάρχει, να υπάρξει πρόληψη. Και βεβαίως να μην κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
2: Να νιώθουμε ότι κανένας δεν είναι μόνος σε αυτόν τον κόσμο.
1: Έχουν σωθεί άνθρωποι γιατί ο διπλανός δεν αδιαφόρησε.
2: Έτσι, όχι μετά να βγαίνουμε και να λέμε «Αχ, ναι, κάτι
1: είχα ακούσει».
2: Όχι, δεν βοηθάει αυτό.
1: Είχες ακούσει και τι έκανες.
2: Δεν βοηθάει.
1: Συνέχισες να βλέπεις το σύριαλ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: ποτές του πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια.
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
2: Σε μένα πέφτει πάλι. Ο κλήρος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνων, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη.
3: Τι
2: χρόνια
3: καλά.
2: Σας πολλά.
3: Χρόνια πολλά που γιορτάζετε σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού.
2: Κάνουμε και το ταξίδι μας στα παλιά, 1822, ο Γάλλος λόγιος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης. Παρουσίασε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών του στο Παρίσι, στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων, και έτσι άνοιξε επίσημα ο δρόμος για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.
3: Και πάμε 3 χρόνια μετά, στο 1825, όταν τίθεται σε λειτουργία σαν σήμερα η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλινγκτον της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής George Stephenson, ο οποίος που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Edward Peace για τη γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.
2: 1831, ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαύρο Μιχάλη.
3: Το 1905 ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής.
2: 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λευτέρη Αποστόλου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χρήστος Χωμενίδης, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας Ηλίας Τσιριμόκος και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας Απόστολος Βογιατζής.
3: Το 1989, σαν σήμερα, η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτοτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτάτους Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα.
2: Και πάμε στις γεννήσεις. 1818 γεννιέται ο Άντολφ Κόλμπε, Γερμανός χημικός, ο οποίος έγινε γνωστός από τις μελέτες που έκανε για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή του σαλικυλικού οξέως, που είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ασπιρινούλας μας. Να είναι καλά, να είναι καλά, εκεί που είναι.
3: Να είναι καλά η ασπιρίνη. 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 έως το 2023, Νίκος Αναστασιάδης.
2: Το είπαμε και λίγο πριν, 1831, φεύγει από τη ζωή, δολοφονείται ο Ιάννης Καποδίστριας.
3: 1984, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος.
2: Και τέλος, το 2024, έφυγε μια εξαιρετική Βρετανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, καθόλου τυχαίο, η Μάγκη Σμιθ. Διακεκριμένη, ιδιαίτερα ηθοποιός του θεάτρου, αλλά από εκεί και ύστερα τη γνώρισε ο κόσμος από την τηλεοπτική σειρά «Ο πύργος του Ντάουντοντ» και από τις ταινίες του Χάρι Πότερ.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1984 έφυγε από τη ζωή ο Χρόνης Εξαρχάκος, Πολυχρόνης Έξαρχος, το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε 18 Ιανουαρίου του 1932 στην Ερμούπολη της Σύρου, μεγάλωσε στην Πλάκα. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή το 1963 με το θείασο αναλυτή Ριγόπουλου στο έργο «Βίλα των Οργείων» και από τότε συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου.
2: Έπαιξε με τον Μάνο Κατράκη όταν το ελληνικό λαϊκό θέατρο ήταν στα πάνω του, έπαιξε στον Ιούλιο 4 του Σέξπιρ, έπαιξε κωμωδία, έπαιξε δράματα. Μάλιστα λένε πολύ ότι το υποκριτικό του ταλέντο το μεγάλο φάνηκε όταν έπαιξε στο Κλάρο του Τσέχοφ με Φέρτη και Ξένια Καλογεροπούλου. Και νομίζω ότι εμείς μπορεί να το γνωρίσαμε για τον πρίο του και το χιούμορ του στις κωμωδίες, αλλά υπάρχει μια ταινία δραματική που στην κατοχή που είναι με τη Λάσκαρη.
1: Που αυτοκτονεί κιόλας.
2: Αυτοκτονεί μετά γιατί πέφτει το παράθυρο.
1: Πραγματικά, όποτε διαβάζω το όνομα του Χρόνη Εξαρχάκου, ενώ τον έχουμε δει σε τόσες κωμωδίες και ήταν παντού εξαιρετικός. Εκείνη τη σκηνή έχω.
2: Νομίζω είχε βραβευτεί.
1: Πραγματικά εξαιρετικός ηθοποιός. Είπαμε πολλές ταινίες που θυμόμαστε. Ένας υπότης για τη Βασούλα. Για θυμηθείτε όλοι πόσο καλός ήταν. Γοργόνες και Μάγκες. Μια κυρία στα μπουζούκια. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
2: Πάρα πολύ.
1: Το 1965 συμμετείχε στην ολοκλήρωτη ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου, Formex Story, και μάλιστα πρωταγωνίστησε και στην τηλεόραση στη σειρά του Αλέξη Τριανταφύλου, ένας απίθανος detective που προβλήθηκε το 1973 από την ΙΕΝΕΔ.
2: Έφυγε νωρίς, έφυγε σαν σήμερα το 1984. Ήταν πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ταλαιπωριόταν με σοβαρή ασθένεια.
1: Έζησε για πολλά χρόνια ο Χρόνης Εξαρχάκος μαζί με τη μητέρα του, η οποία είχε πολλά προβλήματα υγείας, χρειαζόταν τη φροντίδα του. Ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ και μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 80 αρρώστησε πολύ σοβαρά από καρκίνο. Ταξίδεψε στο Λονδίνο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία όμως δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε.
2: Και βέβαια αυτό που έχει μείνει στους περισσότερους είναι ότι ακόμα και όταν είχε επιδεινωθεί η υγεία του, όπως έλεγε ο φίλος και συνάδελφός του Κώστας Βουτσάς, στο νοσοκομείο πείραζε τις νοσοκόμες, τους γιατρούς και προσπαθούσε να κάνει όλο τον κόσμο να γελάει, κάτι που ήξερε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε, έφυγε πολύ νωρίς, ήταν μόλις 52 χρόνων και η μητέρα του έφυγε από τη ζωή την επόμενη χρονιά.
3: Γιατί σ' αγαπάω τόσο πιο πολύ, σ' αγαπάω τόσο πιο πολύ, σ' αγαπάω. Τώρα έχω αρχίσει και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω, τώρα δουλεύει και νύχτα τρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω, τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 στο Ντάλλας του Τέξας ο Marvin Lee Aday, γνωστός ως Meatloaf.
2: Τώρα κατάλαβα για ποιον μιλάμε.
1: Το 1967 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά, επαγγελματικά, με μουσική και θέατρο. Πήρε μέρος σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και το 1975 έπαιξε και στον κινηματογράφο.
2: Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1977 με το άλμπουμ Bat Out of Hell σε μουσική και στίχους του Gene Steinman. Το άλμπουμ συνδύαζε το ροκ με στοιχεία θεατρικής αφήγησης και έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της μουσικής. Συνέχισε ο Meatloaf τη μουσική και κινηματογραφική του πορεία. Το 1993 επέστρεψε στην κορυφή με το άλμπουμ Bat Out of Hell νούμερο 2, που περιείχε και το I Do Anything for Love But I Won't Do That, με το οποίο κέρδισε και Grammy το 1994. Παράλληλα συνέχισε να εμφανίζεται και στον κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 σε ηλικία 74 ετών.

0: Πιθανό να το έχετε μάθει ότι οι Γιουτού γιόρτασαν την 50η επέτειό τους και μάλιστα μια ωραία συναυλία στο σχολείο που ξεκίνησαν όλα, εκεί επογνωρίστηκαν. Οι μαθητές που πηγαίνουν τώρα στο σχολείο, αγέννητα παιδιά, ούτε καν σαν ιδέα δεν υπήρχαν όταν οι Γιουτού σχηματίστηκαν, τους απεριέμεναν λέει σαν τους υποδέχτηκαν σαν ήρωες. Είχαν πλακάτ που έγραφαν «Αγαπώ τους Γιουτού».
1: Ναι, γιατί οι είναι... γονείς έτσι...
0: Είναι μια όμορφη μέρα, δεν έχουμε σχολείο και... Μπονό, η μαμά μου σε χαιρετά.
1: Λοιπόν, καθώς κοίταζε έξω από την ίδια σκηνή όπου οι YouTube έκαναν το ντεμπούτο του το 1976, ο Μπόνο συγκινήθηκε, έχασε τα λόγια του, δεν ήξερε τι να πει. Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε στις ίδιες σχολικές αίθουσες και τους διαδρόμους πριν από 50 χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια όμως.
1: Άστο, μην το συζητάς. Ο 14χρονος Λάρι Μάλεν Τζούνιορ καρφίτσωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων. Ντράμερ να ζητά μουσικούς για να σχηματίσει συγκρότημα.
0: Και οι οντισιόν έγιναν μερικές μέρες αργότερα, 25 Σεπτεμβρίου του 1976, στην κουζίνα των γονιών του Λάρι Μάλεν Τζούνιορ. Ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους ήταν και ο Μπόνο, The Edge και Adam Clayton, που έφτασαν φορώντας μακρύ παλτό για να κάνουν εντύπωση. Αρχικά το όνομά τους ήταν Feedback, στη συνέχεια The Hype και φυσικά κατέκτησαν τον κόσμο ως U2.
1: Ο Μπόνο, τότε γνωστός ως Paul Hewson, είχε μπει στον πειρασμό να μην πάρει μέρος στην audition. Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος, ανησυχούσε μήπως φανεί παράτερος. Είχε δηλώσει δεν θα έκανα παρέα με δευτεροετής φοιτητές και ιδιαίτερα με πολύ όμορφους. Τελικά ο φίλος του Ρέτζι Μανουέλ τον έπεισε να πάρει μέρος. Τον πήγε με την παλιά τιμόροπη μοτοσυκλέτα του και η πρώτη πρόβα με την μπάντα δεν έδειξε ακριβώς τις καλύτερες εντυπώσεις. Αφού ο Λάρι Μάλεν έστριψε μια μάνικα στους παρευρισκόμενους.
0: Αυτό έδειξε όμως ότι θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα.
1: Όχι, ωραία ατμόσφαιρα, τους κατέβριξε. Δεν ξέρω, είπε τι με κατέλαβε. Ήταν μια πράξη καλοσύνης και αγάπης.
0: Είδε, το είπα εγώ. Γιατί ζεστή.
1: Ήταν ζεστή η μέρα.
0: Ζήσει ήθελε το παιδί.
1: Άντε καλέ.
0: Λίγες ώρες πριν από την επαιτειακή αυτή συναυλία, το συγκρότημα ανακοίνωσε το 16ο άλμπουμ του, το Καρναβάλι του Φωτός, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος με εντελώς πρωτότυπο υλικό έπειτα από 9 χρόνια. Συμβολικά συμπίπτηκε με τη συμπλήρωση των 50 ετών. Το καλοκαίρι, Άννα, πήραμε μια πρώτη γεύση με το κομμάτι Street of Dreams.
1: Ναι.
0: Την αυλαία της νέας εποχής όμως ανοίγει επίσημα το ολοκένουργιο single Silencio, που κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου. Τι προλαβαίνουμε να ακούσουμε? Silencio σίγουρα, ίσως και λίγο από Street of Dreams, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια της Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στην Εύβοια, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικοδίκτυο. Παρά το μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή, τα προβλήματα μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται περιορισμένα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης του ιστιοφόρου Αλκίων, το οποίο προσάραξε χθες βράδυ σε αβαθή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τη μαρίνα του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης με δύο Γερμανούς επιβάτες, οι οποίοι το είχαν νοικιάσει με προορισμό τη Χαλκιδική. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το σκάφος προσέκρουσε σε αμμώδη βυθό και ακινητοποιήθηκε. Επίθεση με βαριοπούλιο στο εργοστάσιο της Βιολάντας στη Λάρισα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα χθες τη νύχτα. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτων. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους ακόμα και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απορρίψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές και τις καταιγίδες που πλήττουν το Ταλ Μπρατές στην βορειοανατολική Ινδία, σύμφωνα με κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλο μέρος του κρατηδίου, με περισσότερες από 1.000 κατοικίες να έχουν καταστραφεί. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Ετήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
7: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μεσημέρι Κυριακής, η όμορφη Κυριακή, η αρχόντισσα της εβδομάδας. Για τους περισσότερους.
1: Ναι,
8: έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που Σαββατοκύριακα δουλεύουν πιο πολύ. Και
1: είναι πολλοί αυτοί που άσχετα να έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που έχουν τελειώσει το σχολείο, από το μεσημέρι και μετά τους πιάνει η μελαγχολία της Κυριακής ακόμα.
8: Ναι.
1: Εγώ ευτυχώς το έχω ξεπεράσει.
8: Και εγώ το έχω ξεπεράσει γιατί Δευτέρα, Τρίτη χορεπώ πάντα.
1: Έτσι και βολεύει.
8: Και μ' αρέσει.
1: Έτσι, και εγώ από τότε που δουλεύουμε Σαββατοκύριακα και έχω ακυρώσει τις Κυριακές, νιώθω πολύ καλύτερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου και τι σας έχουμε για ξεκίνημα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το Forever Young των Alphaville που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984. Και τι έχω να σας πω πάνω σε αυτό.
8: Για πες.
1: Ότι μπορεί να ακούτε ένα γλυκό, νοσταλγικό τραγούδι, όμως κρύβεται ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Το τραγούδι γράφτηκε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Οι στίχοι του δείχνουν το μεγάλο φόβο που είχε τότε η νεολαία για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο. Θυμάσαι, Άννα, θυμάμαι, Μαριάννα, πες.
8: Θυμάμαι, μάλιστα, Μαριάννα.
1: σε ένα σημείο το τραγούδι λέει: θα ρίξετε τελικά τη βόμβα ή όχι. Μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα λοιπόν και τον τρόμο για το μέλλον, το τραγούδι έγινε ένας ύμνος ελπίδας. Έδωσε φωνή στην επιθυμία των νέων της εποχής να παγώσουν το χρόνο, να μείνουν για πάντα παιδιά και να ζήσουν τη ζωή τους ελεύθεροι μακριά από την καταστροφή.
8: Ωραία ιστορία.
1: Να τα ακούσουμε κι άλλες.

0: Σε ποια οδό μένετε? Θα πάμε για αρχή μια βόλτα πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρίνης, στη δυτική πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, της Θεσσαλονίκης. Οδός Δημητρίου Μαργαροπούλου. Πήρε το όνομά της από τον διακεκριμένο γιατρό, εκπαιδευτικό και ενεργό μακεδονομάχο Δημήτριο Μαργαρόπουλο. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1869. Το αρχικό επώνυμο της οικογένειάς του ήταν Μπουντίμου, αλλά άλλαξε σε Μαργαρόπουλος προς τιμήν της δυναμικής μητέρας του, Μαργαρός. Ωραία πράγματα. Σπούδασε στην Αθήνα και εργάστηκε ως δάσκαλος και διευθυντής σε ελληνικά σχολεία της περίοδου της Τουρκοκρατίας. Διατέλεσε βασικό μέλος της Μυστικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά στο εκτελεστικό της σώμα, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες ως γιατρός και αγωνιστής δίπλα σε άλλες προσωπικότητες της εποχής.
1: Και θα μείνουμε στην ίδια περιοχή, Μαριάννα. Οδός Μιχαήλ Καλού είναι κοντά στη Μοναστηρίου και το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και πήρε το όνομά της από έναν τοπικό αγωνιστή και μακεδονομάχο, τον Μιχαήλ Καλό, ο οποίος έδρασε ενεργά στην περίοδο και στην περιοχή τη συγκεκριμένη, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος στο Βαρδάρι διατηρούσε μια μικρή βιοτεχνία έξω από τα παλιά τείχη της πόλης. Και κοίτα να δεις, χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη βιοτεχνία για να βοηθάει τους Έλληνες πατριώτες, μεταφέροντας κρυφά όπλα μέσα σε εμπορεύματα, όπως ήταν δέματα με νήματα από την Αθήνα, για να στηρίξει τον αγώνα κατά της Τουρκοκρατίας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Αυτή η ιστορία, η μικρή, αφορά στον αγαπημένο αξέχαστο Αλέκο Αλεξανδράκη. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Στο τέλος μιλάει το πανί.
2: Είχε πει ο Αλέκος Αλεξανδράκης: «Ήμουν ενθουσιασμένος που έπαιζα με τη Μελίνα στην ταινία Στέλλα. Εγώ τότε ήμουν γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου και για εκείνη ήταν η πρώτη της ταινία. Το σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη τον ήξερα από το θείο μου, με τον οποίο ήταν φίλη. Δούλευα λοιπόν σε ένα οικείο περιβάλλον. Τα γυρίσματα ήταν κουραστικά. Ο Κακογιάννης προσπαθούσε να κάνει αυτό που είχε φανταστεί αρχικά, χωρίς παρεκκλήσεις. Φυσικά δεν του χαλούσαμε το χατήρι. Κάναμε γυρίσματα που πολλές φορές διαρκούσαν και 20 ώρες. Σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν ήξερα τι έλεγα πια, ήμουν ερείπιο».
1: Νύχτες και νύχτες, θυμόταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, γυρίζαμε στην ταβέρνα του Κουλού στην οδό Καλλιδρομίου. Έκανε τέτοιο κρύο που όταν ήταν να μιλήσουμε, άκου να δεις τώρα, μας γέμιζε ο Κακογιάννης το στόμα πάγους για να μην βγαίνει ο αχνός.
2: Άντε μίλα τώρα.
1: Φτύναμε τον πάγο, λέγαμε δύο φράσεις. Ξανά ο πάγος. Και θυμόμουν πως σε μερικές μέρες είχα πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο τη Μαρία Στιούαρτ με τη Βάσο Μανολίδου και του έλεγα: «Θα μου κλείσεις τη φωνή και τι θα κάνω».

0: Λοιπόν, μάθαμε για μία απώλεια. Χτες το πρωί έφυγε από τη ζωή μια ηθοποιός που η δικιά μας η γενιά, η δικιά μου θα έλεγα, τη θυμάται πάρα πολύ έντονα και ήταν πολύ ιδιαίτερη, ξεχωριστή, ταλαντούχα.
1: Μιλάμε για την Δέσποινα Τομαζάνη, μέλος του πρωταγωνιστικού κάστ της ταινίας «Γλυκιά συμμορία». Έφυγε, όπως είπες, από τη ζωή χθες το πρωί, μετά από διήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών, συνέπεια πνευμονικού ειδήματος. Να πούμε δύο λόγια για την Δέσποινα Τομαζάνη, όχι μόνο δύο, παραπάνω.
0: Βεβαίως.
1: Τις αξίζουνε. Γεννήθηκε στη Χίο 1η Ιουνίου του 1945. Καταγωγή της ήταν από το Αϊβαρί της Μικράς Ασίας και τα Κωτίωρα. Σπούδασε θέατρο στην Αθήνα, κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, χορό και παντομίμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Στοκχόλμης. Στη σκηνή βγήκε από τα 18 της, έπαιζε σε ελληνικά και γαλλικά θέατρα, αλλά και ρόλους στον ελληνικό, σουηδικό, αμερικανικό και γαλλικό κινηματογράφο.
0: Μια πολύ σημαντική και μακρά πορεία στην τέχνη, και όχι μόνο στα θεατρικά ή τα κινηματογραφικά, ποίηση, θέατρο, διήγημα, διακρίθηκε σε πολλά από τα έργα της, μεταφράστηκε στα γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά, αγγλικά, ιταλικά. Το τελευταίο της βιβλίο με τον τίτλο «Το βιβλίο που δεν γράφτηκε» είναι ένα ιστορικό αφήγημα με την πλοκή του να ξετυλίγεται στη γενέτειρά της και αφορά τον Χιώτη, ήρωα της Επανάστασης, Αντώνη Μπρουνιά. Στο πρώτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρώνημα η Δέσποινα Τομαζάνη βραβεύτηκε με το βραβείο ερμηνείας πρώτου γενικού ρόλου για την ταινία «L'ombre de la terre».
1: Να θυμηθούμε κάποιες από τις ταινίες που έχει παίξει: «Don Juan» του Ροζέ Βαντίμ, «Γλυκιά συμμορία», όπως είπαμε, του Νίκου Νικολαίδη, «Φωτογραφία» του Νίκου Παπατάκη, «Τέλος εποχής» του Αντώνη Κόκκινου. Είχε γράψει και διαλόγους, έπαιξε και συνεργάστηκε στο σενάριο της ιουδικής ταινίας με Λένε Στέλιο, που κέρδισε το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ Βενετίας το 1973. Συνεργάστηκε με τον Αλέξη Δαμιανό στον θρυλικό Ηνίοχο. Υπήρξε συνσεναριογράφος στην ταινία του Πανουσόπουλου «Ελεύθερη κατάδυση» και υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Το φως που σβήνει» του Βασίλη Ντούρου.
0: Και για την τηλεόραση έγραψε σενάρια, «Medium», «Το φίλο και το πηγάδι» και «Τα αγγέλιασμα», βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Έπαιξε σε ωραίους ρόλους στην Ομίχλη, στο «Medium», στο «Φάκελος Αμαζόν», και σημαντική ήταν επίσης και η πορεία της στο θέατρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έπαιξε στο Ηρώδιο, έπαιξε στο Town Hall της Νέας Υόρκης, στο Τόκιο και αλλού. Στο Γαλλικό Θέατρο συμμετείχε επίσης σε παραστάσεις και παράλληλα, όπως είπαμε, διακρίθηκε πάρα πολύ και ως συγγραφέας. Δέσποινα Τομαζάνη, «Γλυκιά συμμορία», καλό της ταξίδι.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Δεν θα γινόταν να μην αναφερθούμε στην σημαντική φωνή του λαϊκού τραγουδιού, την Πόλη Πάνου, που σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, η Πολυτίμη Κολιοπάνου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε το 40 στην Αθήνα, μεγάλωσε όμως στην Πάτρα. Νονός του καλλιτεχνικού ονόματος ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκώτης, αφού ήταν και ο άνθρωπος ο καλλιτέχνης που την ανακάλυψε και της άλλαξε τη ζωή. Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ήταν μαθήτρια ακόμα του Δημοτικού. Έκανε σκασιαρχείο, κοπάνα δηλαδή, από το σχολείο και πήγαινε στα ψηλαλόνια της Πάτρας για να ακούσει τα καινούργια τραγούδια της εποχής.
0: Γιατί αν δεν ξεκινήσεις μικρός, καριέρα δεν κάνεις.
1: Το έχουμε δει πολλάκις.
0: 10 ετών ήταν η Πόλη Πάνου όταν έκανε θράψη. Στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζουανάκος, ανέβηκε στο πάλκο και τραγούδισε το «Σιλβάνα, Σιλβάνα μου τρελή, πεθαίνω για ένα σου φιλί» και τους θέλανε όλους με τη φωνή της. Κρυφά από τους γονείς της, λίγο αργότερα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων στο οποίο τραγούδισε τη μητέρα του Φώτη Πολυμέρη και διακρίθηκε ανάμεσα σε 260 παιδιά, παρακαλώ. Πήρε βεβαίως το πρώτο βραβείο. Και οι εφημερίδες τότε έγραφαν για τη μικρή Πατρινοπούλα το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο. Ένα χρόνο μετά το διαγωνισμό εμφανίζεται στην Πάτρα ο νεαρός τότε και ταλαντούχος Γρηγόρης Μπηθηκώτσης. Τον εγκαταλείπει η τραγουδίστρια του συγκροτήματος του. Ακούει αυτός τυχαία για την μικρή Πολυτίμη με το χρυσό λαρίγκι και...
1: Πηγαίνει να τη βρει, την ακούει να τραγουδάει και μάλιστα τραγούδια βαριά του Τζουανάκου, ανατολίτικα, και τη ζητά να τον ακολουθήσει. Ταξίδεψαν μαζί στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, μετά στην Αθήνα, στα δισκογραφικά στούντιο της Κολούμπια. Η Πόλη Πάνου πάντα με τη συνοδεία της μητέρας της. Ο πατέρας είχε αντίθετη γνώμη, δεν ήθελε να ασχοληθεί από τόσο μικρή με τη μουσική. Ο τότε παραγωγός της Κολούμπια, έχοντας μεσολαβήσει ο Γρηγόρης Μπηθηκώτσης για την ακρόαση, εντυπωσιάζεται από τη φωνή του και του λέει: «Γρηγόρη μου, έφερες μια βέμπο του λαϊκού τραγουδιού». Όπως έχει πει η ίδια, εγώ πριν απ' όλα τραγουδούσα για τον εαυτό μου. Σε μένα ήθελα να δίνω πάντα λογαριασμό. Είχα και έχω πολύ μεγάλο πάθος για το τραγούδι, το αγάπησα το λαϊκό τραγούδι. Μπήκα και έδωσα όλο μου τον εαυτό. Του Γρηγόρη Μπηθηκώτση το χαρτί που μου έδωσε, εγώ δεν το κάψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάψω. Είχε δηλώσει σε συνέντευξή της πριν χρόνια.
0: Η Πόλη Πάνου ήταν η πρώτη που τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης την είχε καλέσει στο τηλέφωνο και της είχε πει: «Έχω, Πόλη, γραμμένο ένα τραγούδι για σένα». Είχε πει πολλά από τα καινούργια τραγούδια όλων των κορυφαίων λαϊκών συνθετών της δεκαετίας του 50, την εποχή ανάδειξης μιας νέας γενιάς.
1: Θα πω μερικούς τίτλους. «Φέρτε μια κούπα με κρασί», «Πάρε το δαχτυλίδι μου», «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη», «Ήταν σφάλμα έκανα». Ατέλειωτος ο κατάλογος. Εμείς διαλέξαμε όμως το «Καλντερίμι», που επίσης το αγαπάμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θα σας αποχαιρετήσουμε με δυο μουσικά νέα.
1: Βεβαίως, να σας πούμε ότι αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσος θα βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αγαπημένα τραγούδια.
0: Ενώ την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη ο Μίλτος Πασχαλίδης, στη συναυλία συμμετέχει και η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Και εμείς με Μιλτιάδη Πασχαλίδη θα σας αφήσουμε σήμερα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Yeah. Μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε όλοι και να ανταμώσουμε ξανά το επόμενο Σάββατο εδώ, στα γνωστά λιμέρια του 102 FM.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται και σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του Earth News Radio ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένας τείχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο Δημήτρης Καρίδης. Φαίνεται ότι έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις στο κτίριο γιατί η αρχική άδεια δεν μιλούσε για κατοικία, τόνισε επίσης στο Earth News Radio ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Από αύριο αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι για τη στατικότητα των γειτονικών οικοδομών. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις και την παρουσία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σκέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιχείρει να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και στην καταστροφή, υποστήριξε ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέι Λαυρόφ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αφρική, 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο περιστατικά με πειρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία εξαπέλυσε άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Πέρανη. Επιχείρουν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει με υδροφόρα. Μήνυμα από το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Εάντιο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή, είναι βελτιωμένη. Την ίδια ώρα προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση καταγράφηκαν στην Εύβοια με τα ψαχνά και τα πολιτικά. Στα 120 χιλιού θα έφτασε το ύψος της βροχής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 2 Ισραηλινών τουριστών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσχερα στην Κρήτη, ενώ θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμοι 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του Earth News ειδικοί, την ώρα που οι πραγματογνώμονες τρέμουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κύριος Καρίδης. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις και την παρουσία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σχέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Στη σύλληψη 5 ατόμων, καθώς εντοπίστηκαν 3 ύποπτα οχήματα να κινούνται προς τη βάση της RAF Fairford, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Όπως μεταδίδει το Sky News, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας σε δηλώσεις του ανακοίνωσε ότι 5 άνδρες συνελήφθησαν και 85 σπίτια εκκαινώθηκαν μετά από κλίση προς την αστυνομία νωρίς το πρωί της Κυριακής. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτηες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέη Λαυρόβ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στη Νότια Αφρική, 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε 2 περιστατικά με πειρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητα των οποίων, όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του National League. Στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άσκησε το ΚΚΕ, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα αλλά και το διεθνές δίκαιο. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που βιώνουν οι πολίτες. Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή, υποστηρίζει ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος. Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα μετά το συναγερμό που σήμανε για λόγους ασφαλείας στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Radfervent στην Αγγλία. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί 5 άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, ενώ στη βάση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Μεταξύ άλλων, έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στην περιοχή γύρω από τη βάση. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει εκενώσει σπίτια. Ανοιχτό αφήνει η Μόσχα το ενδεχόμενο μεταφοράς των ρωσικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα, με τον Σεργέη Λαυρόφ να ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επίσημη συγκατάθεση της Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν έχει απευθυνθεί στη Μόσχα με σχετικό αίτημα. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση καταγράφηκαν στην Εύβοια, στα Ψαχνά και στα Πολιτικά. Στα 120 χιλιοστά έφτασε το ύψος της βροχής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 2 Ισραηλινών τουριστών. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη, ενώ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Χτες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη σε μια τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικότη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM R3. Ενημέρωση και άποψη.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δημάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτανικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Πέρανη στη Σαλαμίνα κοντά στα σπίτια. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Στον εντοπισμό Λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η Λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο περίπου 7 ναυτικά μίλια νοτίως του νησιού υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της Λέσβου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. 5 άνδρες έχουν συλληφθεί μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford της νοτιοδυτικής Γαλλίας ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα. Οι Βρετανικές αρχές έδρασαν με βάση την πληροφορία ότι 3 βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκενώθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική έρευνα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σάρωσαν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Στις 8 ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικ...

Τι μας έχουν προσφέρει οι Ιταλοί? Ζωή. Πάνω απ' όλα ζωή. Και τρόπους. Μάθαμε να φοράμε κάλτσα ως το γόνατο, για να μην φαίνεται η γάμπα όταν καθόμαστε σταυροπόδι, ώστε να μην προσβάλλονται οι κυρίες τις οποίες συνοδεύουμε. Και πάνω απ' όλα προοπτική, να είσαι στη μέση του δρόμου, να κοιτάς προς τα κάτω, και ο δρόμος να μην τελειώνει ποτέ, να μην φτάνει σε αδιέξοδο, να χάνεται στον ορίζοντα. Λογοτεχνία, κινηματογράφο, ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, Μίκι Μαουδάκια, Μίκι Μαουδάκια. Έτσι τα λέμε από την εκπομπή. Χρόνια τώρα, τόσο τα κόμιξ επί φύλου, όσο και τα κινούμενα σχέδια. Και μην το γελάτε, η Ιταλία είναι με διαφορά η νούμερο ένα ευρωπαϊκή χώρα στην παραγωγή κόμικ της Disney. Εχμή του δόρατος, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα πιο κάτω, το περιοδικό Το Πολίνο, ο Μίκι Μάους δηλαδή, μεταφράσεις του οποίου και εμείς κρατήσαμε, πολλοί από εμάς, στα χέρια μας, στα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά και τώρα, άμα δοθεί ευκαιρία, όλο και τσιμπάμε κάποιο αρχιακό τεύχος από το περίπτερο. Οι νοάρ περιπέτειες του Μίκι Μάους έμπλεκαν τρυφερά με τις μνημειώδεις γκάφες του Ντόναλντ Ντακ σε έναν κόσμο τα θεμέλια του οποίου έβαλαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Καρλ Μπάρκς και ο Φλόιντ Γκότφερσον, αλλά απογείωσε στην από εδώ μεριά της θάλασσας ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο Ρωμάνο Σκάρπα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο Κώστας Αβίδης. Ιταλική μουσική δεκαετιών θα ακούσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ταξιδέψουμε μέσα στον χρόνο. Ξεκινήσαμε με τη δεκαετία του 40. Αυτός ήταν ο Ναταλίνο Ότο, ο οποίος τραγούδησε το Μίστερ Παγκανίνι. Το Μίστερ Παγκανίνι είναι η ιταλική έκδοση του 1947 του τραγουδιού «If you can't sing it, you'll have to swing it», το οποίο είχε γράψει ο Σαμ Κόσλο. Πρώτη ηχογράφηση ήταν του 1936 από την Έλα Φιτζέραλντ, ενώ στίχους στα ιταλικά είχε βάλει ο Ντεβίλη. Ο Ρωμάνος Σκάρπα γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1927 στην πανέμορφη Βενέτσια, μια πρωτιστάξεως πόλη για να αγαπήσεις το ωραίο, να αγαπήσεις το σχέδιο, να αγαπήσεις το χρώμα. Στα παιδικά χρόνια του Σκάρπα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Όσβαλτ, ο τυχερός λαγός, και το Steamboat Willie, η πρώτη ταινιούλα με πρωταγωνιστή τον Μίκι Μάους, έκαναν θράψη. Όταν ο πολύ μικρός ακόμη Ρωμάνο πήρε στα χέρια του το πρώτο κόμικ, άλλη σκέψη δεν έκανε. Αυτό θέλω να κάνω και εγώ. Και όταν δεν διάβαζε για το σχολείο, χανόταν με τις ώρες πάνω από τις σελίδες του περιοδικού Aventuroso με τις ιστορίες του Flash Gordon, που κάθε φορά που έβλεπε την πριγκίπισσα Άουρα έχανε τη μιλιά του, και φυσικά με τις ιστορίες που δημοσίευε το Τοπολίνο σε μετάφραση των έργων του Floyd Gottfredson. Ο Σκάρπα είχε μπει, φίλες και φίλοι, τόσο πολύ στον κόσμο των κόμιξ που έστελνε επιστολές στο περιοδικό, τη δημοσίευση των οποίων περίμενε πώς και πώς για να τις διαβάσει. Και ήταν μόλις 10 χρόνων όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες η Χιονάτη έγραφε ιστορία ως το πρώτο μεγάλου μήκους φιλμ κινουμένων σχεδίων. Σαν την είδε μαγεύτηκε, και παιδί τώρα, φαντασία έτσι, ονειρεύτηκε πως ήταν μέλος του επιτελείου που δημιούργησε την Χιονάτη. Σε ποιο λύκειο λέτε να πήγε? Σε ποιο άλλο? Στο Λυσιο Αρτίστικο, δηλαδή το καλλιτεχνικό λύκειο. Βλέπετε, σε κάποιες χώρες είχε καλλιτεχνικά λύκεια από τον καιρό που εμείς εδώ, ως γνωστόν, τρώγαμε βελανίδια. Μια χαρά άρχη για τον Ρωμάνο Σκάρπα, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τα διέκοψε όλα. Δεν έχασε το κουράγιο του, άρχισε να μελετά μόνος του διάφορες τεχνικές του κινουμένου σχεδίου, που παρέμενε και θέριευε, θα κανείς μέσα του, ως η πρώτη και μεγαλύτερη αγάπη. Το 1945 λοιπόν παίρνει τη μεγάλη απόφαση και δημιουργεί ένα μικρό στούντιο, εκεί όπου γεννήθηκε η πρώτη του ταινία μικρού μήκους, που είχε τίτλο «E poi viene il diluvio», δηλαδή «Και μετά έρχεται ο κατακλυσμός». Είναι αυτό που λέμε καραγκαγκάν τίτλος, έτσι, αλλά και φοβερή ιστορία. Εκεί ένας πρωτόγονος ήρωας αντιμετωπίζει τέρατα της προϊστορίας. Χρόνια αργότερα μάλιστα, στο θρυλικό στούντιό του, συγκεκριμένα στα 1953, θα διασκευάσει και θα κυκλοφορήσει το κλασικό παραμύθι του Hans Christian Andersen, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Αλλά μέχρι τότε έπρεπε να συμβούν διάφορα άλλα. Ο Ρωμάνος Σκάρπα είχε έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις Mondadori, που είχαν τα δικαιώματα των κόμιξ του Disney στην Ιταλία ήδη από το 1948. Η Mondadori, πάντα σε συμφωνία με την μητέρα εταιρεία της Disney στην Αμερική, όχι απλώς μετέφραζε τα πρωτότυπα, αλλά είχε και την άδεια να δημιουργεί τις δικές της ιστορίες.
Πολλές φορές νομίζουμε, έχοντας στα χέρια μας ένα παλιό Μικι Μάου, ότι έρχεται από την Αμερική. Δεν έρχεται από την Αμερική. Μπορεί να είναι η ιστορία από την Αμερική, η οποία φτάνει στη χώρα μας, μεταφράζεται στα ελληνικά για να περάσει μετά στην εκτύπωση, να πάρει κάποιος άνθρωπος το Μικι Μάου, να το πάει στο περίπτερο κτλ. Αλλά υπήρχαν και τεύχη τα οποία γεννιόντουσαν πραγματικά, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, τα σενάρια, τα σχέδια στην γειτονική μας χώρα. Όταν λοιπόν ο Σκάρπα χτύπησε την πόρτα της Μοντατόρη, ο εκδοτικός οίκος στην περίοδο εκείνη δεν είχε ανάγκη για νέους σχεδιαστές και έτσι η προσπάθεια εκείνη δεν καρποφόρησε. Έπρεπε να περιμένει άλλα 4 χρόνια μέχρι το 52 ώστε να του δοθεί μια νέα ευκαιρία. Όταν προσέγγισε τη Μοντατόρη για δεύτερη φορά, ο Σκάρπα είχε πλέον και μεγαλύτερη εμπειρία στο κινούμενο σχέδιο. Κρατούσε επίσης στα χέρια του τις πρώτες σελίδες μιας ιστορίας με τίτλο «Ο Ντόναλτ, πράκτορας ερευνών». Πολύ γέλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ιστορία εκείνη ήταν η μήτρα μιας μεγάλης επιτυχίας που οι φανατικοί του Μίκι Μάους γνωρίζουν, της ιστορίας με τίτλο «Το μυστήριο των παστών γαρίδων». Ο διευθυντής του περιοδικού κόμιξ του Τοπολίνο, το οποίο εξέδιδε Μοντατόρη, έχοντας ανάγκη από φρέσκο αίμα για να γεμίσει τις πολλές σελίδες του περιοδικού, θα πει «Εντάξει φίλε μου, προσλαμβάνεσαι». Όμως ο πράκτορας ερευνών θα πρέπει να μείνει για καιρό ακόμα στο σιρτάρι του Σκάρπα. Όχι εμήρθες, θα βάλουμε τις δικές σου ιστορίες. Προς το παρόν θα εικονογραφήσεις, και αυτό το παρόν είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, σενάρια του μεγάλου Γκουίντο Μαρτίνα και μετά βλέπουμε. Η πρώτη ιστορία που θα εικονογραφήσει έχει πρωταγωνίστρια και πάλι την Χιονάτη στο ιστορικό για τους Ιταλούς «Μπιανκανέβε Εβέρντε Φιάμα».

Πολλά μπορεί να μας μάθει μια εκπομπή ασχέτως για το ποιο είναι το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται. Γιατί το λέμε αυτό? Είστε για παράδειγμα, τι να πω, είστε, θα το δεχθώ, τρώτε παγωτό στην φιλοπαπική Φλωρεντία και από το διπλανό τραπέζι ένας κύριος, ο οποίος τρώει και αυτό στο παγωτό με την κυρία του, κοιτάει μια παρέα 5-6 ανδρών οι οποίοι περνάνε και λέει: «Ωμα, παπάβερε, άλτι-άλτι, ε». Λοιπόν, παπαρούνες ψηλές-ψηλές. Αυτή είναι η σκληρή μετάφραση στα ελληνικά. Αυτός είναι ένας τρόπος, έτσι, είναι μια έκφραση, το παπάβερε, άλτι-άλτι, να δηλώσει ότι αυτοί, έτσι, είναι πρόσωπα τα οποία πραγματικά κατέχουν εξουσία στην πολιτική, έτσι, στον κόσμο της οικονομίας ή στην δημόσια διοίκηση. Γιατί αυτή η ψιλοαναλυσούλα, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, έχει τίτλο «Παπάβρι επάπερε» και το ερμήνευσε η Νίλα Πίτσι, η οποία το είχε ερμηνεύσει κιόλας το 1952 στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, όταν πήρε μάλιστα την δεύτερη θέση. Γλυκούτσικο γλυκούτσικο ακούστηκε, ωστόσο το «Παπάβρι επάπερε» είναι ένα τραγούδι το οποίο, φίλες και φίλοι, ασκεί την κριτική του σε ό,τι αφορά, μιας και υπάρχουν παπάβρι, παπαρούνες δηλαδή, κριτική στους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται την εξουσία σε διάφορα πόστα, αλλά όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται εξουσία, πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος, έτσι, δέχεται, βιώνει την εξουσία αυτή. Αυτές είναι οι χήνες, όμορφες όμορφες, χαμηλούλες χαμηλούλες, είναι αυτές οι οποίες σηκώνουν στις πλάτες τους την εξουσία των παπαρούνων. Ένα τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία, μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες, φίλες και φίλοι. Έφερε από τα δικαιώματα πάνω από 40 εκατομμύρια λίρες στους δημιουργούς του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και βέβαια μετά την Νίλα Πίτσι θα τραγουδηθεί και από πολύ μεγάλες προσωπικότητες του διεθνούς στερεώματος, Bing Crosby, Eddie Κωνσταντίν, Yves Montand μεταξύ αυτών, αλλά και η Πετούλα Κλάρκ. Το 1952 λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι, και ένα χρόνο μετά, παραμ παραμ, έρχεται η πιο μεγάλη στιγμή, επιτρέπεται στον Σκάρπα να γράψει και να σχεδιάσει την πρώτη εξ ολοκλήρου, να το πούμε έτσι, δικιά του ιστορία. Θα θυμάστε τον Ντόναλντ Πράκτορα ερευνών, έτσι, τον οποίον είχε αφήσει για 2 ολόκληρα χρόνια στο σιρτάρι του. Λοιπόν τον βγάζει, πάνω σε αυτή την ιστορία στηρίζεται για να γράψει το μυστήριο των παστών γαρίδων. Στις σελίδες της συγκεκριμένης ιστορίας μπορεί να συναντήσει κανείς τον Donald Duck να προσπαθεί να λύσει το μυστήριο μιας απαγωγής, και όλα αυτά για λογαριασμό του θείου του, του Γεδεών Μακντακ. Τα λίτρα είναι δεκάδες τόνοι παστών γαρίδων. Θα πει κάποιος, καλά, τι ζήτησαν οι απαγωγείς παστές γαρίδες? Αυτή είναι η μορφιά των κόμιξ, φίλες και φίλοι. Άνθρωπος τα διαβάζει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ή στην πλειοψηφία των κόμιξ, ζωάκια είναι αυτά τα οποία μαλώνουν, χαίρονται, γλεντούν κτλ. Λοιπόν, στη Λιμνιούπολη, όπως ζουν πάπιες, είναι αυτονόητο ότι ο απαγωγέας θα ζητήσει κάτι που πραγματικά έχει αξία για αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση, παστές γαρίδες. Αυτός λοιπόν ο θείος Γεδεών, ο οποίος είναι ένας ιδεαλιστής εκδότης εφημερίδας και αδελφός του Σκρούτζ στο σύμπαν του Σκάρπα, είναι ένας μόνο από τους πάρα πολλούς χαρακτήρες τους οποίους θα δημιουργήσει ο Σκάρπα. Ξεκαρδιστικό με πάρα πολλά επίπεδα το μυστήριο των παστών γαρίδων. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν και τόσο άρτιος ό,τι αφορά το σχέδιό του. Διαφωνώ. Κάθε σχεδιαστής έχει το δικό του στυλ, είναι ένας άνθρωπος της δικιάς του εποχής, έτσι. Και είναι πραγματικά ένα ιστορικό κομμάτι. Στα καρέ, στα τετραγωνάκια του δηλαδή, ο νεαρός ακόμη Σκάρπα βάζει την υπογραφή, υποχρεωμένος ήταν, Walt Disney, και πραγματικά, όπως ο ίδιος θα δηλώσει χρόνια αργότερα, δυσκολευόταν να πιστέψει ότι ήταν πλέον μέλος αυτής της πάρα πολύ μεγάλης οικογένειας.
Πάντα απαραίτητες οι παρεθέσεις για να αντιλαμβανόμαστε το γενικότερο περιβάλλον, τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Αναλόγως το πώς ορίζει κανείς τα κόμιξ, οι ρίζες τους θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορούν να αναζητηθούν στον 15ο αιώνα ή ακόμα και στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μορφή τους, έτσι με τα τετραγωνάκια, τα λεγόμενα καρέ και τα κείμενα είτε σε συννεφάκια είτε σε λεζάντες, εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ευρωπαϊκή υπόθεση είναι τα κόμιξ. Πρωτοπόρος του είδους θεωρείται ο Ελβετός δάσκαλος, ζωγράφος, Ροδόλφος Τόπφερ, ο οποίος το 1837 εξέδωσε το πρώτο κόμικ με τίτλο «Histoire de Envie Bois». Το 1842 το έργο αυτό κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως οι περιπέτειες του Οντάντιαχ Όλντουκ, αλλά και στο περιοδικό Alice Loper's Half Holiday που κυκλοφορούσε τότε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Γερεάλ Βιώνα 2 χρόνια αργότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το 1884. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφετηρία των κόμιξ θεωρείται το Hogan Sally του Richard Outcluck, το οποίο κύριος χαρακτήρας ήταν το κίτρινο παιδί, το οποίο ξεκίνησε να δημοσιεύεται ως ένθετο strip σε εφημερίδες το 1895 και πιο συγκεκριμένα στην New York World του Joseph Pulitzer. Παρ' όλα αυτά, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζουν, τα κόμιξ παρουσίασαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κυρίως από τις ιστορίες με υπερήρωες εταιριών όπως ήταν η DC Comics ή η Marvel Comics. Τη δεκαετία του 30 στην Αμερική εμφανίστηκαν ο Σούπερμαν αλλά και ο Μίκι Μάους. Εκείνη την εποχή ήταν που ο Disney έψαχνε να βρει έναν καινούριο πρωταγωνιστή κινουμένων σχεδίων προκειμένου να αντικαταστήσει τον προηγούμενο ήρωά του, τον οποίο προαναφέραμε, τον Όσβαλτ τον Τυχερό Λαγό. Στην Ιταλία, πιο συγκεκριμένα ήδη από τον 19ο αιώνα, εκδίδονταν διάφορα έντυπα για παιδιά και εφήβους, τόσο περιοδικά όσο και βιβλία, στα οποία η εικόνα έπαιζε βασικό ρόλο. Ένα από αυτά ήταν το σατυρικό «Πασκουίνο» του 1856, στο οποίο κυριαρχούσε ο σχεδιαστής Καζιμίρο Τέγια, ενώ πολλά χρόνια αργότερα, το 1898, θα εμφανιστεί το «Νοβελίνο», που γνώρισε στο ιταλικό κοινό την ιστορία του κίτρινου παιδιού, του Outcall, τον οποίον προαναφέραμε. Τέτοιου είδους εκδόσεις έγιναν γνωστές ως «Τζορναλίνι», δηλαδή μικρές εφημερίδες, και μέχρι τις δεκαετίες του 1910 και 20 είχαν εμφανιστεί πάρα πολλά τέτοια έντυπα, όπως ήταν το «Il Cuore», το «La Tradotta», το «La Donnina», «Il Giornalino della Domenica» και άλλα. Το σημαντικότερο όμως «Τζορναλίνο» ήταν το «Corriere dei Piccoli», που ιδρύθηκε το 1908. Οι ιστορίες που δημοσίευε απευθύνονταν σε παιδιά και δεν είχαν συννεφάκια διαλόγου, αλλά κειμενάκια με ομοιοκαταληξίες κάτω από τις εικόνες. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Αφήνουμε, φίλες και φίλοι, τη δεκαετία του 50. Πάμε στην επόμενη δεκαετία του 60, 1962. Ακούμε τον Πεπίνο Ντικάπρι στο γνωστό Saint-Tropez Twist.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή στον Ρωμάνο Σκάρπα και στην εποχή του, για να εμπλέξω αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου αλλά βιάστηκα να το πω, στην εποχή του, στον κόσμο του, για όσους ενδεχομένως τώρα να άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, ο Ρωμάνος Σκάρπα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές παγκοσμίως στο χώρο τόσο των κόμιξ όσο και των κινουμένων σχεδίων. Κατά τα πρώτα χρόνια του Μπενίτο Μουσολίνη στην εξουσία, διότι και αυτός ως παπάβερο άλτο-άλτο θέλει να πάρει και παίρνει την εξουσία στα χέρια του, τα περιοδικά που υπερίσχυσαν ήταν εκτός από το εδρεωμένο Corriere dei Piccoli, το καθεστωτικό Il Giornale dei Balilla, που μετονομάστηκε σε Balilla, και το Il Giornalino, που είχε βέβαια και την επίσημη υποστήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία ήθελε να περάσει τις θέσεις της μέσω των σχεδίων. Το 1942 ήταν ένα σημείο καμπής για τα ιταλικά κόμιξ, λόγω της έκδοσης δύο καινούριων για την εποχή περιοδικών, τα οποία περίχαν κυρίως ξένα έργα, τα οποία έκαναν κανονική χρήση των μπαλονιών διαλόγου. Το ένα ήταν το Τζάμπο, που ως επιτοπλίστων δημοσίευε αγγλικά, αγγλικές ιστορίες περιπέτειες, επεξεργασμένες έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην φασιστική ιδεολογία. Το άλλο ήταν το Πολίνο, το προαναφέραμε, το πρώτο τεύχος του οποίου θα κυκλοφορήσει στις 31 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης. Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ακόμη και ένας κόσμος αθώος, όπως δείχνει αυτός των κόμιξ για παιδιά και εφήβους, είναι ένα πρώτης τάξης χωράφι της εξουσίας, η οποία δημιουργεί τα δικά της περιοδικά, τόσο του ποτέρε temporale που λέγανε στην Ιταλία από την εποχή του Μεσαίωνα, της πολιτικής εξουσίας, αλλά ποτέρε spirituale ταυτοχρόνως της πνευματικής εξουσίας, της εξουσίας της εκκλησίας, η οποία δημιουργεί και εκείνη το δικό της έντυπο. Όπως δηλώνει και το όνομα, το Πολίνο, είναι το Πολίνο, το ποντικάκι, έτσι είναι η ιταλική ονομασία του Mickey Mouse. Και βέβαια επικεντρωνόταν στις ιστορίες της Disney. Βέβαια, παρόλα αυτά, προσέφερε και μερικά από τα σημαντικότερα προπολεμικά ιταλικά κόμιξ, όπως ήταν το Western Kit Carson του Ρίνο Αλμπερταρέλη και βέβαια το επιστημονικής φαντασίας Σατούρνο Κοντρολατέρα των Τσέζαρε Σαβατίνη, Φεντερίκο Πετρόκη και Ζωβάνι Σκολάρη. Τόσο το Τζάμπο όσο και το Τοπολίνο ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα. Και προσέξτε τώρα νούμερα, όλα έχουν τη σημασία τους, φίλες και φίλοι, διότι αναπόφευκτα στις μέρες μας, περνώντας το χώρο του διαδικτύου, όπου ακόμη και οι πιο έγκριτες εφημερίδες, κάποιες από αυτές έχουν σταματήσει την κυκλοφορία του χαρτιού και υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο, προσέξτε πραγματικά από πού ξεκινούσε η ιστορία των αριθμών για να καταλήξει στο μηδέν σήμερα. Θα σας πω κάποια νούμερα τα οποία πραγματικά θα τα ζήλευαν οι εκδότες. Το προαναφέραμε και αυτό, πολύ σημαντικό, ήταν το Αβεντουρόζο ως περιοδικό, το οποίο ξεκίνησε το 1934. Κυκλοφορώντας σε εβδομαδιαία βάση, απευθυνόταν κυρίως στους έφηβους και οι πωλήσεις κυμαίνονταν από 300 έως και 600.000 αντίτυπα την εβδομάδα. Εκεί έβρισκε κανείς διάσημα αμερικανικά στριπ της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Flash Gordon, The Phantom και Matt Drake, The Magician, και η επιτυχία του L'Aventuroso θεωρείται τεράστιας ιστορικής σημασίας, καθώς ήταν αυτό ουσιαστικά που εδραίωσε, βοήθησε μάλλον, στην εδραίωση των κόμικ στη γειτονική χώρα.

Τα 3 χρόνια κατά τα οποία ο Σκάρπα έκανε αυτό που λέμε το αγροτικό του, σχεδιάζοντας σενάρια του Γκουίντο Μαρτίνα, του χάρισαν κάτι σπάνιο. Έγινε ένας από τους ελάχιστους βετεράνους της ένατης τέχνης, όπως αποκαλείται η τέχνη το κόμιξ, ο οποίος δεν εξειδικεύτηκε. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, θα σκηνοθετήσει με την ίδια άνεση ιστορίες με τον Μίκι Μάους, με τον φίλο του τον Γκούφι, με τον Σκρούτζ και τα ανήψια του. Και βέβαια βασίζει τις πρώτες ιστορίες του στα πρότυπα του Γκότφρετσον και τις δεύτερες στα πρότυπα του Καρλ Μπάρκς, του άλλου μεγάλου ιδαλματός του. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δεκαετία του 60, όχι μόνο για τον ίδιο, για όλους μας, διότι στη δεκαετία εκείνη θα κάνουν ντεπούτο ορισμένοι από τους πιο εμπνευσμένους ήρωες του Σκάρπα. Στο ξεκίνημα ακριβώς, το 1960, στην ιστορία το περιδέρεο των Τσιρικάουα, εμφανίζεται για πρώτη φορά η ευτραφή σύζυγος του μαύρου Πιτ, η δαιμόνια Τρούντι. Την ίδια χρονιά, στην παπιοπεριπέτεια, ο θείος Σκρούτζ και το τελευταίο Μπαλαμπού, συναντάμε μια γνώριμη πλέον φιγούρα. Πρόκειται για μια πάπια θηλυκού γένους, χτενισμένη με έναν πολύ έτσι old fashion, παλιωμοδίτικο τρόπο, πάντα ξανθιά κυρία. Φοράει ένα απίστευτο συνολάκι, περισσότεροι μιλούν για απαράδεκτο. Εντάξει, να το δεχτώ, κριτική είναι αυτή. Ψάξτε την για να σχηματίσετε την άποψή σας. Και είναι αυτή η οποία κυνηγά διακαώς τον Σκρούτζ, τον ανθρωπόμορφο μεγιστάνα, ζητώντας του επιτακτικά το χέρι σε γάμο. Βέβαια ο Σκρούτζ δεν αγαπάει ούτε τον εαυτό του, έτσι, την αποφεύγει συστηματικά, διότι φοβάται, υποστηρίζει πως η σαφώς νεαρότερη δεσποινής δεν κυνηγάει αυτόν, αλλά κυνηγάει τα λεφτά του. Παρ' όλα αυτά ο Σκάρπα καταφέρνει μέσα από την ιστορία να μας πείσει ότι η κοπέλα πραγματικά έχει αισθήματα για τον Σκρούτζ, όσο ξινός κι αν είναι αυτός. Θα την ονομάσει Μπριγκίτα Μακμπρίτζ. Στην Ελλάδα βέβαια θα ταυτιστούμε και θα γελάσουμε με τα ρομαντικά προβλήματα κάποιας Τζένι Μακτζέτ, όπως έφτασε το όνομά της στη χώρα μας. Ή μάλλον όπως μεταφράστηκε. Λέμε αντίο στη δεκαετία του 60, έτσι θα γίνεται μέχρι το τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να πάμε στην δεκαετία του 70. Πάρα πολύ μεγάλες οι επιτυχίες όλων των δεκαετιών, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσε να ήταν σχετικό το γιατί αυτό και όχι κάποιο άλλο. Κάποιο πρέπει να διαλέξεις, έτσι. Και κατά ψέματα, εμείς επιλέξαμε από την δεκαετία αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί ευτυχώς να εργάζεται και να δημιουργεί ο Σκάρπα, το του Ουμπέρτο Τότσι.

είναι του. Η μισή σε τη βά. Είναι λέτο εφόρτε του. Δεν ζει πόκο di più. Δεν λαγόμα πιο μα του. Perché tu

Ο Σκάρπα τη δεκαετία του 70, από όπου και το «Του» του Ουμπέρτο Τότζι, μια μεγάλη επιτυχία του 1978, πιο μπροστά ο Σκάρπα το 72 θα εμφανίσει το 15λεπτο «Einhu Deli Icebergs», που προβάλλεται από τη Ράη. Επίσης, η μήκους 22 λεπτών ταινιούλα «Ο τέταρτος βασιλιάς» του 1977 θα κάνει θράψη τόσο στην Ιταλία όσο και στην Αμερική μέσω του NBC. Και το 1988 θα κάνει αυτό που λέμε animation tests, έτσι, δοκιμές σε ό,τι αφορά την κίνηση των σχεδίων για τις ανάγκες της γνωστής αμερικανικής σειράς DuckTales. Ο ίδιος λάτρευε πάρα πολύ τον κινηματογράφο και όχι μόνο τα κινούμενα σχέδια. Οι ιστορίες του, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι γραμμένες και σκηνοθετημένες κατά τα πρότυπα των μεγάλων σκηνοθετών της 7ης τέχνης. Η πλοκή, η ιστορία γενικότερα, μέχρι και αυτό που λέμε το κάδρο, κρύβουν σαφέστατα μεγάλες επιρροές από το σινεμά. Και οι αναφορές είναι άμεσες πάρα πολύ συχνά. Για παράδειγμα, ο Σκάρπα λάτρευε τον Φρανκ Κάπρα. Η αγάπη του για τις ταινίες του διαπερνά σχεδόν όλο τον όγκο του έργου του. Η ιστορία, το μυστικό του Σανγκρί Όλαλα, είναι βασισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ταινία του Κάπρα «Χαμένος ορίζοντας». Τον Νοέμβριο του 1998 θα συμπληρωθούν 70 χρόνια από την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Μίκι Μάους. Τέλεια ευκαιρία. Για την περίσταση λοιπόν, ο Σκάρπα διασκευάζει το κλασικό αριστούργημα του Κάπρα, πολλοί από εσάς ίσως το έχετε δει, το «It's a Wonderful Life», «Μια υπέροχη ζωή». Η ιστορία του Σκάρπα θα δημοσιευθεί στο γαλλικό «Le Journal de Mickey» και μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μία από τις ομορφότερες ιστορίες που έγραψε ποτέ. Στην ιστορία το «It's a Wonderful Life», ο Μίκι, απελπισμένος από την φτώχεια του, από τις διάφορες ατυχίες, εύχεται

να μην είχε υπάρξει ποτέ. Ο άνθρωπος, θα έλεγα, το ποντικάκι έχει πραγματικά φτάσει στα πατώματα. Επειδή τυχαίνει να είναι και Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης του πραγματοποιεί παροδικά την επιθυμία του να μην υπάρχει ποτέ. Έτσι λοιπόν εμείς φεύγουμε σε ένα σύμπαν χωρίς τον Μίκη Μάους, με έναν δυστοπικό εφιάλτη, εκεί όπου ο Μαύρος Πίτ είναι δήμαρχος, ο Γκούφι είναι πάμφτωχος άστεγος και η Μίνι Μάους μια κοπέλα που έχει μείνει ολομόναχη στη ζωή και γκρινιάζει. Όπως και ο ήρωας στην ομώνυμη ταινία, και εδώ ο Μίκη Μάους μαθαίνει κάτι σπουδαίο τελικά, πως καθής από εμάς είναι απαραίτητος σε αυτόν τον κόσμο και μαθαίνει πως πάνω από την καθημερινή ή μάλλον τη φρίκη της καθημερινότητας η ζωή πραγματικά, it's wonderful, είναι υπέροχη. Φοβερές οι αναφορές στον κινηματογράφο. Θα έλεγε κανείς ότι το σινεμά είναι παντού στο έργο του Σκάρπα, για παράδειγμα στο περιδέρεο των Τσιρικάουα. Ο Μίκη Μάους υποφέρει από ηλίγους. Για αυτούς που ξέρουν, αντιλαμβάνονται για μια άμεση αναφορά στο ρόλο του James Stewart στο Δεσμότη του ηλίγου, του Hitchcock. Επίσης, στο πρώτο τετραγωνάκι, στο πρώτο καρέ των Παστών Γαρίδων, ο Ντόναλντ διαβάζει ένα θρίλερ που έχει τίτλο «Το πτώμα χτυπάει πάντα δύο φορές». Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τον ταχυδρόμο που χτυπάει πάντα δύο φορές. Σχεδίασε ιστορίες μυστηρίου, περιπέτειες, κατασκοπευτικά θρίλερ, συγκινητικές ιστορίες, αλλά και αστείες ιστορίες. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους, επίσης σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Τζοβάνι Μπατίστα Κάρπι, και δημιούργησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάρα πολλούς χαρακτήρες. Εκ των κορυφαίων βέβαια έργο, το μεγαλύτερο αυτοτελές κόμικ Disney, η Παπιο Ολυμπιάδα, γραμμένη για λογαριασμό τότε των Ολυμπιακών Αγώνων της Σεούλ. Μέχρι σήμερα παραμένει ο μόνος Ιταλός δημιουργός του οποίου το έργο έχει κυκλοφορήσει ολόκληρο σε μία και μόνο μία συλλογή απάντων. Πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μπει στη δεκαετία του 80, πάμε στο 1981, μια πάρα πολύ ωραία παρέα της εποχής, η Ρίκη Επόβερη, μας τραγουδούν το «Σαρά Περκετία μου».

θα φύγει ήσυχα στον ύπνο του αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αυτός ο υπέροχος δημιουργός της 23 Απρίλη του 2005. Και αν ήταν υπέροχος δημιουργός, το αποδεικνύει το πλούσιο έργο του, το οποίο, επαναλαμβάνω, όλοι όσοι αγαπήσαμε τα Μίκη Μαουδάκια κρατήσαμε στα χέρια μας ή είδαμε ταινίες του. Το ότι ήταν όμως ένας υπέροχος άνθρωπος αποδείχθηκε από το ότι υπήρξε ανέκαθεν ένας υπερασπιστής της ιδέας που λέει «κανένας μόνος». Πάντοτε πρωτοπόρος, πάντοτε συντροφικός, πάντοτε αλληλέγγυος, ακόμη και στους ήρωές του, τους οποίους φίλες και φίλοι τους έβαλε στο χαρτί, αλλά δεν τους άφησε ποτέ μόνους. Τους γέμισε με δυνατά αλλά και τρωτά σημεία. Τους έδωσε όνειρα, αλλά και άγχη. Και τους έδωσε όση ανθρωπιά μπορεί να χωρέσει σε μια πάπια, σε ένα σκύλο, σε ένα ποντικάκι. Έτσι να κλείσουμε. Έτσι να πούμε το δικό μας αντίο στο Ρωμάνο Σκάρπα. Ενώ το μουσικό αντίο θα το πει μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, ο υπέροχος Έρος Ραματζότη, ο οποίος ερμηνεύει μια μεγάλη επιτυχία του 1992, το θηλυκό «Σεμπαστάσε, ουνα καντσόνε», για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινο συναγερμό στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας μετά την καταγγελία ότι 3 αυτοκίνητα κινούνταν ύποπτα κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Φέρτφορντ στην νότιο-δυτική Αγγλία. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, ενώ οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Οι πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο χαρακτηρίζεται μείζον, έρχονται με το σταγονόμετρο. Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, ωστόσο, δήλωσε ότι έχει στηθεί κλειός και κενώθηκαν σπίτια σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα, ενώ ο στρατός διεξάγει ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού έχετε δει τις προηγούμενες ημέρες η βάση του Φέρτφορντ, η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό εάν ο συναγερμός στη βάση σχετίζεται με το σημερινό συμβάν. Οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ανέφερε μιλώντας από το Ιλινόις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου λειτουργήσε εξαιρετικά. Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε, είπε χαρακτηριστικά. Δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή για το ρόλο των Αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λιζικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και με τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νότιο-δυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αιστείες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Στον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο περίπου 7 ναυτικά μίλια νοτίως του νησιού υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της λέμβου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας αγενήτου. Τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη σε μια τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αυτή την ώρα ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: σημασία από τα γυρανία αστικά. Κι αν δεν πρόλαβες τα δύο τρία λόγια, το ξέσπασε είναι καλεσμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε ζαριά, ζωγάρισε στο όνειρο και έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε παλιά, ο χαμένος τα παίρνει όλα. Που δεν σου ήρθε η ζαριά, ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά, ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το σταγονόμετρο, οι πληροφορίες για το μείζον, όπως χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση του Fairford στη Νοτιοδυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσης του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιηθούν με περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του World News Radio ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο World News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος το οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κύριος Καρίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνολα συμμετείχαν στη δράση δρόμη της μουσικής δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μίζον χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση του Fairford στη νότιο-δυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες μέρες σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συντάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Δίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους με δύο Γερμανούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στον Θερμαϊκό. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του λιμενικού. Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού Δήμητρα και του ταχύπλοου Μέλιντον και στη συνέχεια κατέπλευσε στο λιμάνι του ναυτικού ομίλου ανοιχτής θαλάσσης Καλαμαριάς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε εισρωή υδάτων ή θαλάσσια ρήπανση. Στο νοσοκομείο Καβάλας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνορα συμμετείχαν στη δράση δρόμοι της μουσικής, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε για μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τώρα εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Αύριο, σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. It's me like you do.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.